0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil. Bisililiti, siro bilisibiti. Ay, siya ka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: τώρα το συμπέρασμα που βγάλαμε, ότι θα κάνει τα πάντα, τα πάντα όμως, να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά το είπε έτσι άλλη μια φορά, γιατί προφανώς αυτό είναι ο
0: σκοπός. Λίγο το Πασόκ,
1: Εντάξει.
0: Λίγο, από κοντά, λίγο.
1: Λίγο, γιατί υπάρχει και επόμενη μέρα.
0: Ναι, σου λέει μόνος μου δεν μπορώ. Αν όμως πάρω πρώτος εντολή, είπε, θα εξαντλήσω κάθε περιθώριο. Αλλιώς λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν είναι και κακό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε νομίζω πάρα πολλές φορές.
0: Το λέμε με εκλογές μέχρι να δει ο ήλιος, μέχρι να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς. Δέχτηκε και κάποιες ερωτήσεις για τα οικονομικά του μέτρα. Αυτό το 1% για παράδειγμα των πλουσίων είναι μια εξίσωση που κάποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί λίγο να το διευκρινίσουμε.
0: Δεν μπορούν να το υπολογίσουν όμως.
1: Προφανώς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Γιατί κανένα που βγάζει 1.872.000 ευρώ δεν πάει στην εφορία να πει γεια σας, βγάζω 1.872.000, πάρτε μου του 45%.
0: Ναι, ματιά μου, αλλά όταν το βάζεις στο πρόγραμμά σου, πρέπει περίπου κατά προσέγγιση να καταλάβεις πώς θα σου αποφέρει αυτό, πόσα, για να ξέρεις μετά και πού θα τα διαθέσεις. Αυτό.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, αυτά. Δεν είμαστε στο 1%, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο Τάσος, ούτε η Αναμαρία. Είσαι μικρή ακόμα.
1: Γιατί αυτοί που είναι θα πληρώσουν. Έλα.
0: Για πάμε. Πάμε.
1: Ευχαριστούμε τον Τάσο Τάσκαλ Διρανιάν, ο οποίος ήταν στην ρύθμιση του ήχου και αυτό το προϊόν, το πρωινό, ορίστε με κάψατε.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, στο μικρόφωνο.
0: Δημήτρης Γκολιάς στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, όπως ακούσατε, ένα όνομα, μια ιστορία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και επισήμως. Πανέτοιμη για το δελτίο στις 8 και αμέσως μετά.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίος Μέγα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά τον κόμβο Μαραθώνος. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από κόμβο Πεντέλης έως Μαραθώνος. Προβλήματα και στο τμήμα από κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα επίσης στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Θλίψη προκαλεί ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Έκτακτο έλεγχο ξεκίνησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο όπου βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και επιβλήθη σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιεί διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητες του αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν εκεί. Ελευθεριαφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους χθες το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παρακολουθούσε τον τραγουδιστή. Η ασφάλεια Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή από το σύνολο του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την επίσκεψή του στο Ελ-Αλαμέιν και τις επαφές του με τους προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Κατά τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, αλλά γιατί πιστεύει ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα αλλαγή πολιτικής. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά καταστροφή. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι Ελλάς και ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κύριου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα, τόνισε το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρης συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και ότι το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε πύργο και Ιωάννινα σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στη διεθνή επικαιρότητα, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου με το Ιράν μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ωστόσο, η εκτίμηση των Αμερικανών αξιωματούχων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στον Ντάλλας του Τέξας, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν το Ιράν και έχουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989 στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Και χθες ήταν μια σοκαριστική ημέρα με την απώλεια του Μαζό. Γιώργος Μαζονάκης, μια απώλεια ξαφνική, νέος άνθρωπος, μόλις στα 54 του, ωραία φωνή, ωραίος τύπος. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν φεύγουν δεν παίρνουν μαζί τους μόνο τη φωνή τους, παίρνουν ένα κομμάτι από τις νύχτες μας, τις παρέες μας, τις εποχές μας. Ένας άνθρωπος, ένας λαϊκός τραγουδιστής, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, δεν ήταν ένας κανονικός λαϊκός τραγουδιστής, είχε κάτι ατίθασο, έφτιαξε μια δική του αισθητική, τόλμησε να τσαλακώσει την εικόνα του λαϊκού στάρ, έκανε πολλές φορές πράγματα τα οποία γινόντουσαν θέματα συζήτησης, ακριβώς επειδή δεν προσπάθησε να μοιάσει με κανέναν και ίσως τελικά να είναι το σημαντικότερο αποτύπωμά του. Ότι είχε ταυτότητα. Μαζό. Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχε αυτή η έκφραση ταυτοτική για τον Μαζονάκη και για τον τρόπο που τραγουδούσε, που συμπεριφερόταν. Είχε περάσει και την περιπέτεια εκεί κάπου το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐκειο. Τώρα γίνεται έρευνα για το πώς έχασε τη ζωή του, τι ακριβώς έχει γίνει. Μένουν τα τραγούδια του όμως και νομίζω ότι όσο παίζουν τα τραγούδια, με ένα παράξενο τρόπο ο άνθρωπος που τα σημάδευσε δεν φεύγει ποτέ εντελώς. Στο άλλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, το επίσημο ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ελπίς αναφέρει ότι διακομίστηκε χωρίς αναπνοή, αυτόματη αναπνοή και σφιγμό, και ότι ο θάνατος του διαπιστώθηκε στις 6 παρά 20 από ανακοπή, και την ίδια ώρα γίνεται μια έρευνα σε ένα, τώρα ούτε κλινική είναι αυτό, είναι ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, και αφήθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική, και οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις. Εδώ υπάρχει λίγο μπέρδεμα το τι ακριβώς γίνεται. Ο παθολόγος λέει ότι εγώ απλώς υπέγραφα και το ιατρείο, τους ασθενείς μάλλον τους είχε η γυναίκα μου που ήταν γυναικολόγος. Μιλάνε για διάφορες αναζωογονητικές θεραπείες. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως υπάρχουν προειδοποιήσεις ειδικών μετά το θάνατο του Μαζονάκη για όλα αυτά που πουλάνε και προσφέρουν διάφοροι. Και βέβαια βγήκε ο κύριος Γεωργιάτης και είπε για την άδεια του συγκεκριμένου ιατρείου. Ο δικηγόρος της οικογένειας είπε ότι υπάρχει και είναι επιστοποιημένο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Είναι διάφορες υπηρεσίες ιατρικές, τέλος πάντων, που δίνουν για αναζωογόνηση, αλλά κάνουν ιατρικές πράξεις. Και εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η πλασμαφαίρεση. Είναι η ιατρική διαδικασία. Αφαιρείται το πλάσμα και τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό. Το πλάσμα μπορεί να αντικατασταθεί με ειδικό πλάσμα, με άλλο. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι ιατρική πράξη και γίνεται για ορισμένες σοβαρές αυτοάνωσες νευρολογικές και αιματολογικές παθήσεις. Επειδή μπορεί να απομακρύνει παθολογικά αντισώματα και άλλες επιβλαβείς ουσίες από το αίμα. Υπάρχουν κάποιοι που το χρησιμοποιούν ως αναζωογόνηση των κυττάρων, να φαίνεται πιο νέος, να αισθάνεσαι πιο νέος κτλ. Και εδώ θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελέγχεται από την αστυνομία όλη η διαδικασία. Θα δούμε και ο ιατροδικαστής. Προσοχή πάντως με όλες αυτές τις αναζωογονητικές και τις αναγεννητικές θεραπείες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτές είναι ιατρικές πράξεις και πρέπει να γίνονται για συγκεκριμένο λόγο σε συγκεκριμένο περιβάλλον, δηλαδή στο νοσοκομείο. Και βέβαια από την άλλη, εδώ με το συγκεκριμένο ιατρείο, να λέει ο παθολόγος ότι εγώ απλώς είχα την υπογραφή και τη δουλειά την έκανε η γυναίκα μου, δεν ξέρω. Πάντως στα social media, άμα μπείτε και γουγκλάρετε, θα δείτε ότι αυτός βγαίνει μπροστά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα, η αστυνομία θα το ελέγξει. Έχει κάνει παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, κάλεσε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να διερευνήσει την υπόθεση, γιατί προφανώς είναι μια σοβαρή υπόθεση, εκτός από την τεράστια απώλεια ενός λαϊκού τραγουδιστή, αγαπητού σε πολύ κόσμο. Ακόμα και αν δεν τον άκουγες, σου προκαλούσε το ενδιαφέρον ο Μαζονάκης, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η έρευνα. Στα θέματα τα οποία είναι λίγο περίεργα της ημέρας είναι και αυτό που είπε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, για να αλλάξουμε θέμα, ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι κινδύνευσε από ντρόουν. Το αεροπλάνο τον μετέφερε από... απογειώθηκε από τη Μολδαβία για να πάει στην Νορβηγία για την κηδεία του βασιλιά Χάραντ, και παρολίγο να χτυπηθεί από ένα ντρόουν, και μάλιστα το περιέγραψε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός και δραματικά, ότι θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί.
είναι από αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα σε έναν υβριδικό πόλεμο. Εκεί στην Ουκρανία βέβαια έχουμε κανονικό πόλεμο, αλλά από την άλλη έχουμε και άλλες προεκτάσεις που δημιουργούν διάφορες αναταράξεις. Και βέβαια θα δούμε και εκ του αποτελέσματος, γιατί εκεί γίνονται διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους διαπραγματευτές, για το αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη να μας ταράξει λίγο. Ο κύριος Κόξον, ο οποίος είναι ερευνητής της Anthropic, είναι μια εταιρεία που ανταγωνίζεται την OpenAI, βγήκε και, όπως αναφέρει η Wall Street, παραιτήθηκε και προειδοποίησε ότι αυτή η εταιρεία κατασκευάζει τεχνολογίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον αφανισμό όλων των ανθρώπων στο τέλος της δεκαετίας. Παιδιά, περιμένετε. Της δεκαετίας, έτσι. Δηλαδή, μέχρι το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μας έχει καθαρίσει. Βέβαια, αν καταλάβει τι ρόλο παίζουμε παρασιτικό σε αυτόν τον πλανήτη, καταστρέφουμε τον πλανήτη, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αρχίσει να μας εξολοθρεύει μαζικά. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως, επειδή ξεφύγει, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα εδώ. Γιατί προσέξτε, όταν γίνανε οι έρευνες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την ατομική βόμβα και διάφορα άλλα όπλα μαζικής εξόντωσης, και είχαμε βέβαια τους βομβαρδισμούς στην Ιαπωνία, παγκοσμίως οι χώρες αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και πάνε να φτιάξουμε τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή από ανεξάρτητους επιστήμονες προσπάθησε να βάλει ένα φρένο σε αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, εδώ η τεχνητή νοημοσύνη που εξελίσσεται πια, και πολλοί χτυπάνε καμπανάκι και συναγερμούς και λένε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα όπλο μαζικής καταστροφής. Λοιπόν, και επειδή εδώ πέρα το αντιμετωπίζουμε πολύ μπακαλιστικά, δηλαδή έχουμε αφήσει τις ιδιωτικές εταιρείες να εξελίσσουν τέτοια προγράμματα τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλος κίνδυνος για την ασφάλεια παγκοσμίως, δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει πέσει στο τραπέζι ότι πρέπει να διαμορφωθεί και να φτιαχτεί, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο θεσμικό για το πώς, όχι γίνεται η έρευνα, όχι να βάλουμε φρένο στην έρευνα, στο πώς δημιουργούνται εφαρμογές από αυτή την έρευνα ανεξέλεγκτα. Άρα εδώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα ελέγχει τις εφαρμογές. Η έρευνα προχωρήσει να εξελιχθεί, να δούμε τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι αρνητικός. Υπάρχουν θετικά πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι αν ξεφύγει η κατάσταση, δεν ξέρω. Πάντως, παιδιά, για να γυρίσουμε στα δικά μας, είχαμε και το τέλος του Μεντιλίμπαρ, παιδιά, στον Ολυμπιακό. Άλλη μία είδηση έκπληξη. Αν και φαινόταν ότι στον Ολυμπιακό υπήρχε ένα σκεπτικισμός σχετικά με την πορεία της ομάδας. Αντικαταστάτης, λέει, είναι ο Ιμανόλ Αλουαθίλ. Και έρχεται τώρα Βάσκος και αυτός, Ρεάλ Σοσιεδάδ, και τέλος πάντων ήταν και στην Σαουδική Αραβία κάπου τον τελευταίο χρόνο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Πάντως, σχετικά με τα του καιρού, σήμερα θα έχουμε γενικό έθριο, γενικά καιρό έθριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς. Καλοκαιρινό είναι το σκηνικό και επιμένει για λίγες μέρες ακόμα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος και η θερμοκρασία στους 21 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρονιά πολλά στον Έραστο, στην Εράστη, στην Κλίμη, στην Μινοδόρα, στη Μητροδόρα, στην Ιμφοδόρα, και χρόνια πολλά, εξαιρετικά σπάνια ονόματα. Και εμείς απλώς θα αποχαιρετήσουμε το Μαζό.

0: Παιδί της νύχτας ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά και λαϊκό παιδί, ένας λαϊκός τραγουδιστής με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε καταφέρει κάτι αρκετά δύσκολο, να γίνει οικείος, να είναι προσιτός, να αισθάνεται ο κόσμος ότι τον ξέρει, ακόμα και όταν ο ίδιος κρατούσε αποστάσεις. Ίσως γι' αυτό η απώλειά του πονάει περισσότερο, γιατί πίσω από την εγκεντρικότητά του, τα κουστούμια του, τη συμπεριφορά του, την πίστα, υπήρχε ένας άνθρωπος εύθραστος, ανήσυχος, βαθιά δεμένος με το τραγούδι. Δεν πρόλαβε τη συναυλία που προγραμματιζόταν για τα 33 χρόνια της καριέρας του. Ο Γιώργος Μαζονάκης έκανε μεγάλες επιτυχίες και έλαμψε αυτές τις μικρές ώρες, τις νυχτερινές. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ είμαστε στον Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο Ρέσης Παπάς. Στην μέλη και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στη ρύθμιση της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και κατά τα λοιπά έχουμε όλα αυτά που είναι πάρα πολύ όμορφα σε αυτή τη χώρα, γιατί ξέρετε, κάθε φορά έχουμε έναν τρόπο να ξαναλέμε το ίδιο αφήγημα, σαν να είναι παραμύθι, αυταπάτη, απάτη, δεν έχει καμία σημασία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εσείς εκεί έξω βλέπετε τις τιμές στα καύσιμα και λέτε τι έγινε. Η κυβέρνηση επιμένει στους φόρους, στους ειδικούς φόρους, με 3,8 πληθωρισμό ο πετρέλαιος στα 100 δολάρια. Και όλους να μας εξηγούν πόσο καλύτερα θα ζήσουμε, παιδιά. Οι αρχηγοί πάνε, ο πρωθυπουργός πάει, ο Τσίπρας πάει, ο Ανδρουλάκης πάει, μας λένε, παιδιά, θα ζήσετε στον παράδεισο. Πώς ακριβώς θα ζήσουμε στον παράδεισο δεν ξέρω. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πλέον τόσα οικονομικά προγράμματα που αν τα ενώσουμε όλα μαζί, μπορεί στο τέλος να βγει και πλεόνασμα στο νοικοκυριό, όχι στο κυβερνητικό προϋπολογισμό. Έχουμε το πρόγραμμα της κυβέρνησης, έχουμε το πρόγραμμα Τσίπρα, έρχεται και το πρόγραμμα Ανδρουλάκη. Ο Καμαράς ακόμα δεν έχει κόμμα, αλλά με το ρυθμό που πηγαίνει μπορεί μέχρι τέλος της εβδομάδας να αποκτήσει και προϋπολογισμό. Και ενώ όλοι μας εξηγούν πόσο καλύτερα θα ζήσουμε στο μέλλον, η Ελστάτ ήρθε χτες σαν εκείνο τον ενοχλητικό συγγενή που χαλάει το οικογενειακό τραπέζι, λέγοντας, παιδιά, να σας πω εγώ τι γίνεται πραγματικά. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, με ενέργεια, καύσιμα και υπηρεσίες να πιέζουν ξανά τις τιμές. Δηλαδή εμείς ακόμα συζητάμε ποιος έδωσε περισσότερα στη ΔΕΘ και η ακρίβεια έχει ήδη περάσει από το ταμείο και μας τα έχει πάρει όλα. Περιμένει απ' έξω. Το πετρέλαιο είπε καλημέρα από τα 100 δολάρια και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό οικονομικό θρίλερ. Διότι τα 100 δολάρια δεν μένουν στο βαρέλι. Περνάνε στη βενζίνη, περνάνε στο πετρέλαιο θέρμανσης, α, έρχεται και αυτό, θα κάνει και αυτό ρεκόρ, περνάει στις μεταφορές, περνάει στο φορτηγό που πάει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και στο τέλος περνάει όλο αυτό στο λογαριασμό μας. Η κυβέρνηση ήδη εξετάζει σενάρια παρέμβασης, λέει. Εντάξει, τώρα τι παρέμβαση μπορούν να κάνουν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Φία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Κι αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόοπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Alfa Radio 989. Καλή σας ημέρα, καλή τύχη εκεί έξω. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο ο ξαφνικός χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Και βέβαια εδώ εξελίσσεται και μια έρευνα για το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό το ιατρείο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Πατούλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, σας και τους ακροατές σας.
1: Κύριε Πατούλη, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είχαμε και την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για να γίνει ένας έλεγχος σε αυτό το ιατρείο, αν έχει άδεια για πλάσμα αφαίρεση και αυτές τις ιατρικές πράξεις. Για πείτε μας λίγο, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα και τι κάνει ο Ιατρικός Συλλόγος.
2: Αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο με άδεια παθολογική και τίποτε άλλο, όπου υπάρχει ένας παθολόγος και μία ανεφητικότητα συνάδελφος. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιο ιατρείο. Έχουν γίνει και τώρα πηγαίνουν 8,5 ώρα η Επιτροπή Ελέγχου να δούμε τι μηχανήματα υπήρξαν ή υπάρχουν μέσα στο ιατρείο. Διότι σε ελέγχους οι οποίοι γίνανε και το 25 δεν είχαν βρεθεί από τις επιτροπές να υπάρχουν τέτοια μηχανία. Προφανώς αν υπήρξε θα πρέπει να βγει και τηλεφωνισμένα, διότι στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου για αυτό το ιατρείο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν πιστοποιημένα, δεν είναι πιστοποιημένο, μας λέτε είναι απλό παθολογικό ιατρείο.
2: Παθολογικό ιατρείο.
1: Που δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, έτσι.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, τώρα 8,5 ώρα θα γίνει επιτόπια προφανώς και με την αστυνομία και τις αρχές που θα ανοίξει το ιατρείο για να δούμε ακριβώς τι μηχανήματα υπάρχουν και από την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η πλασμαφαίρεση και τέτοιες ενέργειες χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικές προδιαγραφές. Μέχρι τώρα γίνεται στα νοσοκομεία εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό γίνονται και σε ειδικές υγειονομικές δομές τύπου μονάδες μερίσιας νοσηλείας, αλλά πάντα με εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευμένο για να μπορέσει, αν υπάρξει παρενέργεια, να παρέμβει. Και προφανώς με ένα καλό ιστορικό, γιατί δεν μπορεί κάποιος να κάνει τέτοιες ενέργειες όταν...
1: Άρα μας λέτε ότι γενικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια άδεια, έτσι, για πλασμαφαίρεση σε ιατρία.
2: Τέτοια άδεια σε ιατρία δεν υπάρχει, διότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να δοθεί με ποιες προδιαγραφές, δεν είναι μότος ή ένας μηχανήματος, ποιες προδιαγραφές πρέπει να γίνουν, ποιος έχει την ευθύνη, ποια ειδικότητα έχει την ευθύνη. Στα νοσοκομεία που υπάρχουν.
1: Και σε ποιο ασθενή γίνεται αυτό, έτσι? Δεν μπορεί να γίνει μια πλασμαφαίρεση έτσι επειδή ας πούμε αποφάσισα εγώ να πάω να κάνω μια πλασμαφαίρεση, έτσι δεν είναι κύριε Πατούλη?
2: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό το οποίο κανείς λέει πάω, μπαίνω μέσα και μου βγάζει το αίμα με εξωτερικό μηχάνημα, εξωσωματική διαδικασία και με το ξαναβάζει μοιράζοντας τα έμορφα συστατικά, τα ρηφαία αιμοσφαίρια, τα λευκά και μου βάζει το πλάσμα, μου βάζει το ξύλινο. Είναι μια διαδικασία, θα έλεγε κανείς, πολύπλοκη, εξωσωματική και προφανώς χρειάζεται και το κατάλληλο επιτελείο αλλά και το κατάλληλο ιστορικό για κάθε ασθενή που πρέπει να την κάνει, διότι δεν μπορεί να την κάνουν όλοι. Αν κάποιος είναι σε μια υπερδιέγερση, αν έχει πολύ χαμηλή πίεση, αν υπάρχει έφραγμα που έχει περάσει, δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες να εφαρμοστούν ακόμα και σε νοσοκομεία τέτοιες περιπτώσεις. Άρα εδώ δεν ξέρω ακριβώς.
1: Πρέπει να δούμε κιόλας αν έχει γίνει και αυτή η ιατρική πράξη. Έτσι, εσείς θα ελέγξετε αν υπήρχαν οι άδειες επειδή υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
2: Εμείς θα πρέπει να δούμε τι μηχανήματα υπήρξαν, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα μηχανήματα και από εκεί που έχουν δηλωθεί, και από εκεί και πέρα προφανώς και η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα πρέπει να μας διελευκάνει από
1: τον. Και βέβαια λόγο... η κατάθεση των γιατρών, τι η ιατρική πράξη έκαναν στον Μαζονάκη, έτσι.
2: Ακριβώς, κύριε Παγκοτοπούλε.
1: Κύριε Πατούλη,
2: σας... είναι όλα σε εξέλιξη. θα τα πούμε, πιστεύω, σύντομα. Θα έχουμε περισσότερο.
1: Όταν θα έχετε το πόρισμα. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο κ. Πατούλης είπε ότι δεν υπήρχε άδεια πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Και είπε και για τη συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία, κατά την οποία το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα και αφαιρείται το πλάσμα και τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό. Εδώ ότι αυτή δεν υπάρχει άδειο δοτημένο κάποιο ιατρείο στην Ελλάδα για τέτοιες ιατρικές πράξεις, γιατί είναι πολύ σύνθετες, πολύπλοκες και χρειάζονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να γίνουν, για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Και επειδή στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες διαφημίσεις για το τι κάνουν και πώς το κάνουν, προσοχή λοιπόν, γιατί κάποιοι εδώ πέρα δεν μιλάμε για ιατρικές πράξεις που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, αλλά για ιατρικές πράξεις όμως που θέλουν να βελτιώσουν την εμφάνισή μας. Λοιπόν, άρα αν έχουν γίνει, πάντα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς προχωράει η έρευνα. Αν έγινε αυτή η ιατρική διαδικασία και πράξη, γιατί υπήρξαν οι πληροφορίες ότι έγινε στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά επειδή κυκλοφορεί ευρέως όλη αυτή η διαδικασία, κάποια στιγμή πρέπει να το μαζέψουμε όλο αυτό το πράγμα και να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Για την γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται, και γιατί είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Είστε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και να διαβάσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα του, όχι να διαβάσουμε μετά, γιατί έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, για να συζητήσουμε και για τις εσωτερικές αλλά και τις εξελίξεις που έχουμε στην Γερμανία. Κυρία Λατινοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Λατινοπούλου, να ξεκινήσω λίγο από τη Γερμανία και την άνοδο του AfD. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Εσείς, το δικό σας κόμμα, είναι κοντά στη λογική του AfD? Βάζετε κόκκινες γραμμές? Θεωρείτε ότι είναι ένας κίνδυνος και ότι είναι ένα ακροδεξιό και ναζιστικό μόρφωμα?
1: Ακούστε. Αυτά όλα τώρα τα οποία έχουν λιώσει αυτές οι καραμέλες με την ακροδεξιά και όλα αυτά, πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση ότι είναι καραμέλα η οποία πρέπει να τελειώνει. Λοιπόν, η άνοδος λογικής, η άνοδος του πατριωτισμού, η άνοδος των λογικών θέσεων, η άνοδος αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν επιτέλους να πάρουν πίσω στα χέρια τους τη χώρα τους, δεν έχει σε τίποτα να κάνει ούτε με ακραίες θέσεις, ούτε με ρατσισμό, ούτε με όλες αυτές τις αιδίες οι οποίες ακούγονται όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δεν είναι ρατσιστικό κόμμα δηλαδή?
1: Λοιπόν, όχι σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο θέλει είναι ουσιαστικά να επιστρέψει η Γερμανία σε μια

0: ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Συνεργαζόμαστε, είμαστε ανήκω στους Πατριώτες για την Ευρώπη. Είναι η τρίτη ισχυρότερη ευρωομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι η πρώτη ισχυρότερη συντηρητική ευρωομάδα στην Ευρώπη. Και μέσα σε αυτή την ευρωομάδα είναι και η Λεπέν, που πρώτο Θεό θα νικήσει στις γαλλικές εκλογές. Είναι ο Βίλντερς, είναι το Vox στην Ισπανία. Είναι κόμματα τα οποία στηρίζουν τον πατριωτισμό και θέλουν επιστροφή στις αξίες.
0: Ναι, όμως, χρησιμοποιώντας...
1: Τέλος διπλή ηθαγένεια των μεταναστών,
0: τέλος
1: αξιδόματος προέλαθρων μετανάστες, μαζικές απελάσεις, επιστροφές μεταναστών από τις χώρες οποίες ήρθαν, τέλος σημαίες των Λάτσα σχολεία, επαναφορά της έπαρξης...
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, εσείς συμφωνείτε με αυτό το που λέει το FD, επειδή λέει τα σχολεία έχουν προγράμματα woke agenda να επιστρέψουν τα παιδιά στα σπίτια, να κάνουν μάθημα στα σπίτια μέχρι να αλλάξουμε το...
1: Εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Εγώ το έχω καταδικάσει καταρχάς στην χώρα μου, στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λέτε?
1: Φυσικά και είναι για τη woke agenda που υπάρχει μέσα στα σχολεία.
0: Άρα πρέπει να φύγουν τα παιδιά από το σχολείο και να κάνουν μάθημα στο σπίτι? Μέχρι να αλλάξει το σύστημα.
1: Να φύγει η woke agenda από τα σχολεία.
0: Το FD λέει μέχρι να φύγει να επιστρέψουν τα παιδιά στα σπίτια, να κάνουν μάθημα στο σχολείο. Να κάνουν μάθημα στο σπίτι.
1: Όταν το FD έχει τη δύναμη, αυτό το οποίο θα κάνει ουσιαστικά είναι να καταργήσει τη woke agenda μέσα από τα σχολεία.
0: Ποια είναι η woke agenda αυτή τη στιγμή στα σχολεία, δηλαδή?
1: Η woke agenda στα σχολεία, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα. Όταν μιλήσει στα σχολικά βιβλία και μέσα σου έχει παραδείγματα διαφορετικών τύπων και μορφών οικογένεια. Έτσι, γιατί αυτά υπάρχουν μέσα. Όταν μιλάει για δύο μπαμπάδες, τρεις μαμάδες και αυτό είναι οικογένεια, προφανώς και πρόκειται για το ότι υπηρετεί τη woke agenda.
0: Αυτή είναι η woke agenda. Δεν υπάρχει έξω στην ζωή αυτή η επιλογή. Είναι απαγορευμένη.
1: Αν υπάρχει... υπάρχει και το αλκοόλ, υπάρχει και το τσιγάρο, υπάρχουν και πολλά άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλα για να μπαίνουν στα σχολεία μας. Έτσι, πολλά υπάρχουν στη ζωή.
0: Δηλαδή, θα τα απαγορεύσετε? Δηλαδή, εσείς λέτε, απαγόρευση δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιλέξει με ποιο τρόπο θα κάνει την οικογένειά του. Θα μπει, ας πούμε, μια απαγόρευση.
1: Η οικογένεια είναι πατέρας, ναι, μητέρα και παιδιά.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η οικογένεια.
0: Για κάποιον άλλον άνθρωπο μπορεί η οικογένεια να είναι κάτι άλλο. Γιατί δηλαδή αυτό?
1: Θα απαγορευτεί. Μπορεί να είναι τρεις άντρες και μια γλάστρα. Αυτό όμως δεν είναι οικογένεια. Το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του είναι τελώς υποκειμενικό. Αλλά αντικειμενικά η οικογένεια.
0: Δεν στοχοποιείται όμως, κυρία Λατινοπούλου, με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν... Και άλλο είναι διδαχή στα σχολεία. Έτσι, γιατί τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία, πληρώνονται αυτά τα σχολεία από τους φόρους μας. Οι γονείς πηγαίνουν να πηγαίνουν στα σχολεία για να αποκτήσουν δεξιότητες.
0: Όμως, κυρία Λατινοπούλου, συγγνώμη, μισό λεπτό. Και εκτός από τον χριστιανισμό υπάρχει και ο μουσουλμανισμός, υπάρχει και ο βουδισμός. Δηλαδή, θα απαγορεύσετε να υπάρχουν στα βιβλία, στα θρησκευτικά βιβλία και οι άλλες θρησκείες?
1: Λοιπόν, αυτές οι θρησκείες να διδάσκονται στις χώρες τους.
0: Δηλαδή, θα απαγορευτούν να ξέρει το παιδί ότι υπάρχει, ας πούμε, και μια άλλη θρησκεία σε μια άλλη χώρα, ας πούμε. Αυτό θα απαγορευτεί, να μην ξέρει το παιδί.
1: Αυτό μπορεί να το γνωρίζει το παιδί λόγω του οικογενειακού του περιβάλλοντος ή ό,τι του μάθει.
0: Δηλαδή, δεν θα πρέπει να το γνωρίζει από το σχολείο? Ότι, για παράδειγμα,
1: είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάθετε γονέα. Λοιπόν, όταν
0: θα φύγουν από τα σχολεία και οι υπόλοιπες θρησκείες στα βιβλία, δηλαδή.
1: Στα σχολεία θα υπάρχει η θρησκεία και όποια δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το μάθημα της θρησκείας μας, μπορεί να μην συμμετέχει σε αυτό το μάθημα, όπως γινόταν και στο δικό μου το σχολείο, όπως γινόταν και στο δικό σου σχολείο, όπως γινόταν σε όλα αυτά τα σχολεία τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν το εδώ να μάθουμε τα πάντα και όλες τις θρησκείες του κόσμου.
0: Όχι, να μάθουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν σε έναν άλλο Θεό. Δηλαδή,
1: εντάξει, αυτοί μπορούν να μην συμμετέχουν στο μάθημα. Εμένα όμως αυτό το οποίο με απασχολεί είναι ότι έχουμε γεμίσει μια woke agenda στα σχολεία μας, την ώρα που βγαίνουν επίσημα πορίσματα της PISA και βγάζουν συνταρακτικά και απελπιστικά αποτελέσματα με σχεδόν.
0: Καλά, αυτό δεν είναι επειδή διδάσκεται τέλος πάντων ο τύπος οικογένειας ή η θρησκεία. Είναι άλλο το πρόβλημα εκεί προφανώς. Δεν είναι γι' αυτόν τον λόγο. Μην απλοποιούμε τα.
1: Και μια υπουργό, ναι, η οποία επιμένει στο να διδάσκονται η woke agenda αντί να.
0: Ναι, αλλά τι σχέση έχει η woke agenda, κύριε Ρατινοπούλου, μισό λεπτάκι, τι σχέση έχει η woke agenda με το αν το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει το κείμενο? Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Όταν δεν μπορεί λοιπόν ένα παιδί να κατανοήσει και όταν υπάρχουν αυτά τα τραγικά αποτελέσματα και το 50% των παιδιών μας έχει λειτουργικό αναλφαβητισμό, θα έπρεπε να εστιάσεις στο πώς θα εξυγχρονίσει τα σχολεία, στο πώς.
0: Ναι, και τα μπερδεύεται όμως. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να μαθαίνει το παιδί και τους τύπους της οικογένειας και τις άλλες θρησκείες και να μπορεί να κατανοεί και το κείμενο. Εντάξει, είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Στερεοτήτων. Δεν άκουσα ποτέ λοιπόν με την ίδια έγνοια και με το ίδιο πάθος να υποστηρίζει το εξυγχρονισμό των σχολείων από τα
0: Υπουργεία και την Κυβέρνηση. Κυρία Λατινοπούλου, λέτε.
1: Όμως, βλέπω ότι υπάρχει και υποστηρίζει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, κατανοητό. Κυρία

0: Νοπούλου, λέτε για την μεταναστευτική πολιτική. Πότε η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική πάβει να είναι προστασία των συνόρων και να αρχίζει να γίνεται συλλογική ενοχοποίηση ανθρώπων λόγω καταγωγής ή θρησκείας? Ας γίνει πιο αυστηρή η επιτήρηση των συνόρων, αλλά οι λέξεις εισβολής, λαθρομετανάστες και όλα τα σχετικά
1: δεν τις έχουμε δει ακόμα.
0: Ναι, όμως, γιατί όμως να ενοχοποιείται και να δείχνετε ότι για όλα τα κακά φταίει αυτός και δεν φταίνει οι πολιτικές? Δηλαδή,
1: μα οι πολιτικές αυτοί τρόπο... που επιτρέπουν στον εισβολέα και στο λαθρομετανάστη να εισβάλλει και μάλιστα την
0: γιατί το λέτε
1: Ναι,
0: τον ενοχοποιείτε. Ενοχοποιείτε και στοχοποιείτε ανθρώπους λόγω καταγωγής και θρησκείας και ότι έρχονται από μια άλλη χώρα. Να κάνετε κριτική στις κυβερνήσεις που δεν ελέγχουν τα σύνορα, αλλά από εκεί πέρα η ισλαμοφοβία και ότι αυτή η εισβολή και αυτά δεν δημιουργείται αντανακλαστικό στο εσωτερικό της κοινωνίας ώστε να βρει αυτόν τον άνθρωπο στον δρόμο και να τον. Του πάει στα μούτρα και να τον ενοχοποιήσει.
1: Αν εγώ πάω να πω παράνομα στο σπίτι σας, θα με ενοχοποιήσετε αν με αποκαλέσετε
0: αυτό
1: κλασική,
0: δεν είναι
1: θέμα.
0: Όχι, να
1: σας
0: πω κάτι. Ναι, εσείς, ναι, εδώ μπορεί ο νόμος να εφαρμοστεί. Άλλο το να εφαρμόζεται ο νόμος και άλλο
1: νόμος,
0: να. Ναι, αυτό είναι, πολιτική κριτική. Το να χαρακτηρίζεται όμως αυτόν που έρχεται με αυτούς τους τρόπους δεν τον στοχοποιείτε. Αυτό
1: λέω. Να τον χαρακτηρίζω, όχι, δεν είναι καμία. Πώς, όταν έρχεται κάποιος και εισβάλλει, είναι ανθρωμετανάστης. Τι να το πω. Δείτε τι γίνεται στην Αυστραλία, δείτε στην Ιαπωνία.
0: Και στην Αμερική πήγαν Έλληνες και στον Καναδά πήγαν όταν ήταν φτωχοί, όταν είχαν πόλεμο. Όλη η Ευρώπη, δημιουργήθηκε με μεταναστευτικά ρεύματα, κυρία Λατινόπουλου. Λόγω πολέμων, λόγω φτώχεια.
1: Λίγο για να τελειώνουμε λίγο με αυτή την καραμέλα. Όποιος
0: δεν είναι καραμέλα, είναι πραγματικότητα.
1: Είναι
0: ιστορική
1: καραμέλα,
0: αλήθεια,
1: είναι
0: κυρία Λατινοπούλου. Η ιστορική αλήθεια είναι.
1: Το
0: να εφαρμόζεται ο νόμος είναι διαφορετικό πράγμα από το να στοχοποιήσω όμως.
1: Ναι, σας
0: επιτρέπω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν θα συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση τους λαθρομετανάστες με τους νόμους μετανάστες που ήταν οι παππούδες μας, οι φίλοι μας και σήμερα οι ταξιαδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, οι οποίοι μεταναστεύουν με τα νόμιμα χαρτιά τους σε άλλες χώρες.
0: Δεν ήταν όλοι νόμιμοι.
1: Μετανούσαμε και τότε εξονυχιστικούς ελέγχους. Λοιπόν, οι λαθρομετανάστες λοιπόν, οι οποίοι εισβάλλουν με το στανιό σε μια χώρα παράνομα, λοιπόν, δεν έχουν καμία σχέση. Αυτά λοιπόν πρέπει να τελειώνουμε. Όποιος διαφωνεί με τις απελάσεις, όποιος διαφωνεί με την οικονομική ευημερία του τόπου μας, με το τέλος στην επιδοματική πολιτική των λαθρομεταναστών και με το να γίνονται οι γειτονιές μας γκέτο, να κινδυνεύουν καθημερινά γυναίκες και κορίτσια, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη χώρα
0: μας.
1: Αυτό είναι ο επικίνδυνος και αυτή είναι η επικίνδυνη. Και σε μια χώρα που έχει τρομακτικά οικονομικά προβλήματα, μου επιτρέπετε να πω έτσι, με την άνοδο του πληθωρισμού, με τον άνοδο στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τον πληθωρισμό, με πολύ υψηλή φορολογία, δεν μας περισσεύουν σε καμία περίπτωση χρήματα όταν στις 10 και στις 15 του μηνός τελειώνουν τα χρήματα του νοικοκυριού για να ταΐσει λαθρομετανάστες και τον Μαχμού και τον Μαχμέτ από το Πακιστάν, από τον Μαχμέτ.
0: Κυρία Λατινοπούλου,
1: εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε λίγο χρόνο να σας ρωτήσω κάποια πράγματα για τα εσωτερικά. Και επειδή είμαστε εν ώψη εκλογών και υπάρχουν όλα αυτά για σχηματισμό κυβέρνησης, το κόμμα σας θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη σε περίπτωση που χρειαστεί?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, το έχω διευκρινίσει. Είμαι απολύτως ξεκάθαρη σε αυτό. Η Φωνή Λύκης έχει μια αυτόνομη πορεία και θα δώσουμε τη μάχη μας για να είμαστε στην
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα σοσιαλιστικό κόμμα που δεν είναι μόνο το μοναδικό δυστυχώς στην Ελλάδα. Τόσο
0: σοσιαλιστικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα σοσιαλιστικό. Με γεγονότα και με αποδείξεις. Θέλετε να πάμε τις τελευταίες εξελίξεις με τις εξαγγελίες στην διεθνή έκθεση του κυριακού Μητσοτάκη? Τι έκανε για τον ιδιωτικό τομέα? Τι δίνει στους ελεύθερους επαγγελματίες? Ποια είναι η ανάσα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες? Ποια είναι η ανάσα στους αγρότες? Ποια είναι η ανάσα στους κοινοτόπους? Ποια είναι η ανάσα για τη νέα γενιά, για τους νέους γονείς, για τη νέα οικογένεια? Ποια είναι η ανάσα? Αυτά λοιπόν που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση στους Ελεύθερους Επαγγελματίες και στον ιδιωτικό τομέα, αυτά θα λάβει και από τις εκλογές του 2017.
0: Με τον κύριο Σαμαρά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
1: Όχι, καμία συνεργασία δεν θα κάνει η Φωνή Λογικής. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιο βιβλίο, κάποια γραφή που να υποχρεώνει τα κόμματα να κάνουν
0: συνεργασίες. Πώς βλέπετε την προσπάθεια του κ. Σαμαρά να κάνει το κόμμα? Πώς βλέπετε ένα κόμμα Σαμαρά?
1: Όταν το κάνει, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει κάτι, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία ζούμε και φυσικά είναι δημοκρατικό του δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα.
0: Με τον Κυριάκο Βελόπουλο?
1: Θα μπορούσατε
0: να συναντηθείτε όλα τα κόμματα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Αν Λοιπόν, σε καμία περίπτωση και σίγουρα όχι με αυτούς οι οποίοι είναι κομπογιανίτες και, και πολιτικοί απατεώνες. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να τονίσουμε και πάλι είναι ότι η Φωνή Λογικής είναι το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα. Αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στηρίζει έμπρακτα τον ιδιωτικό τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάει για σημάδια του κράτους. Κανένας άλλος δεν θα ακούσετε να λέει για περικοπές. Κανένας άλλος δεν θα ακούσετε να λέει για τη μείωση των δαπανών. Κανένας άλλος δεν θα ακούσετε να λέει για το ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη χρηματοδότηση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η οποία αγγίζει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και είναι χρήματα φορολογουμένων τα οποία δεν γνωρίζουν ότι τα δίνουν και πού τα δίνουν. Αυτή λοιπόν, αυτό το νοικοκύρεμα του κράτους και το μικρότερο κράτος με μικρότερο υπουργικό σχήμα, μικρότερο αριθμό βουλευτών από 300-200, να τελειώνουμε με τις υψηλές φορές, με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, να πάμε σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και φυσικά σε όλο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε γιατί είναι τεράστιο μέρος της οικονομίας και η τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία κανένα δεν αναφέρεται. Ενώ είναι ήδη εδώ, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο τσουνάμι εξελίξεων και ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, σε χώρες όπως η Κίνα γίνονται θαύματα με το να χτίζονται γέφυρες μέσα σε 24 ώρες, νοσοκομεία και όλα αυτά χωρίς σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιείται καν ανθρώπινο δυναμικό. Και εδώ είμαστε τόσο πίσω που δεν υπάρχει ούτε καν μια εκπαίδευση, ούτε καν μια ομαλή μετάβαση η οποία να προβλεφθεί από την κυβέρνηση, ειδικά για τη νέα γενιά, η οποία θα κληθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λατινοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε σε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά ορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την Α. Βίτα Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδόρους άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννη Ιδρύματος και της Motoroil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 2-12-2-12-4800, Viper 6-9-47-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Πολλά τα μηνύματά σας. Υπάρχουν αυτοί που βρίζουν την κυρία Λατινοπούλου και υπάρχουν και αυτοί που την υποστηρίζουν. Και υπάρχουν και κάποιοι τρίτοι οι οποίοι εμφανίζονται ως παιδί μου, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά τα λέει σωστά, ξέρετε, είναι το γνωστό. Δεν θα μπω όμως στη διαδικασία γιατί δεν θέλω να διαβάσω μηνύματα τα οποία είτε είναι υβριστικά για την κυρία Λατινοπούλου έχει φύγει, είτε είναι κολακευτικά για την κυρία Λατινοπούλου. Γιατί άμα κάνω το ένα, θα πρέπει να κάνω και το άλλο. Οπότε και δεν είναι και ευγενικό για έναν καλεσμένο, ο οποίος δεν είναι στον αέρα, να διαβάζω διάφορα τέτοια μηνύματα. Πάμε όμως ευθύς αμέσως στον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να δούμε λίγο, κύριε Ιωακιμίδη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Αυτό το θέμα της ακροδεξιάς, κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, την είχα νωρίτερα, για να δούμε λίγο, και έχει ένα αφήγημα για τους μετανάστες, στοχοποιώντας βέβαια τους μετανάστες, αλλά πατάει πάνω σε ένα επαρκτό ζήτημα.
7: Κοιτάξτε, ο καγκελάριος Μερτς είπε ότι οι απόψεις της εναλλακτικής για τη Γερμανία, δηλαδή του AfD που ήρθε πρώτο στη Σαξονία ως πρώτο κόμμα για τη μετανάστευση, ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, είναι μια πολιτική η οποία είναι εξόχως απεχθής, όχι αυτά που λέει η κυρία Λατινοπούλου, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά, δεν τα άκουσα άλλωστε, mm-hmm, αλλά αυτά τα οποία πρεσβεύει το AfD, δηλαδή η εναλλακτική για τη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολιτική για τη μετανάστευση η οποία δεν αποδίδει ακόμη, διότι τέθηκε σχετικά πρόσφατα σε εφαρμογή. Ελπίζουμε ότι θα δώσει τα αποτελέσματα εκείνα. Πάντως σημειώνω ότι το εξάμεινο που πέρασε έχουν καταγραφεί οι λιγότερες αιτήσεις για άσυλο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα αυτό το βλέπω ακόμα και στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Έχει τους λιγότερους μετανάστες. Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο στο κρατήδιο το συγκεκριμένο. Δηλαδή πώς είναι μόνο το θέμα του μεταναστευτικού ή υπάρχει και ένα μείγμα άλλο το οποίο κάνει τους ανθρώπους να ψηφίζουν AfD, που δεν πιστεύω ότι σε μία νύχτα γίνανε το 50% του κρατηδίου ακροδεξιοί, ας πούμε.
7: Μα ακριβώς δεν είναι μόνο το θέμα το μεταναστευτικό, είναι μία σειρά από παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν και κυρίως θα έλεγα η αποτυχία των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα της Σαξονίας, εφόσον μιλάμε για τη Σαξονία, mm-hmm, δηλαδή κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, που δεν κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να αναπτυχθεί με ρυθμούς τέτοιους που να ικανοποιούν τους πολίτες. Η φτώχεια, οι ανισότητες δημιουργούν μία απόγνωση και μία απογοήτευση που εκ των πραγμάτων στρέφουν τους ψηφοφόρους προς την ακροδεξιά και τον λαϊκισμό. Και επομένως έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Έτσι. Δηλαδή η άνοδος της ακροδεξιάς δεν περιορίζεται μόνο στη Σαξονία ή
0: και παγκόσμιο θα έλεγα, κύριε Ιωακιμίδη, έτσι.
7: Έχετε ακριβώς δίκιο, παγκόσμιο, αλλά ας περιοριστούμε στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση κατά κάποιο τρόπο απέτυχε, διότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ήταν να εξαλείψει τον τοξικό εθνικισμό από την Ευρώπη. Γιατί, διότι ο τοξικός εθνικισμός είχε προκαλέσει όλα τα δεινά στον ευρωπαϊκό χώρο, ακόμη και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα τα άλλα δεινά, και επομένως έβαλε στόχο να τον εξαλείψει και να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα, να δημιουργήσει ένα νέο δήμο ο οποίος θα στηρίζεται σε διαφορετικές αξίες και σε διαφορετικές, αν θέλετε, καταστάσεις, προσδοκίες για τους πολίτες. Σε αυτό το στόχο φαίνεται να αποτυγχάνει. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή μιλάμε πολύ περισσότερο για τον εθνικισμό και πολύ λιγότερο για την ενοποίηση, για το
0: είναι κοινό. Μία αναστρέψιμη κατάσταση, έτσι όπως μας τα περιγράφετε.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οπωσδήποτε μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση από τη στιγμή που η ευρωπαϊκές δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις από την δεξιά μέχρι την αριστερά ουσιαστικά συνειδητοποιούν το πρόβλημα πρώτα απ' όλα το οποίο υπάρχει, ακούνε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουν οι πολίτες Και βεβαίως διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα, συντάσσουν ένα πρόγραμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Στην Σουηδία, η οποία έχει εκλογές μεθαύριο, φαίνεται ότι αυτό μάλλον επιτυγχάνεται. Σε άλλες χώρες και κυρίως στη Γαλλία, που είναι η μεγάλη, αν θέλετε, περίπτωση που θα κρίνει και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα, διότι από τη μία έχετε την ακροδεξιά της Μαρί Λε Πέν, η οποία προηγείται, και από την άλλη εμφανίζεται ως δεύτερο κόμμα να είναι η ανυπότακτη Γαλλία του Ζακ Μελανσόν, δηλαδή τα δύο άκρα ουσιαστικά να διεκδικούν το μηδέν.
0: Χάνει το πολιτικό κέντρο, έτσι. Γιατί
7: χάνει το πολιτικό κέντρο, ακριβώς.
0: Γιατί είχαμε μια σύγκληση των δυνάμεων. Και όταν λέω πολιτικό κέντρο, γιατί κέντρο δεξιά και κέντρο αριστερά ουσιαστικά είχαν μια σύγκληση στην κυβερνητική του πολιτική, έτσι. Διαμορφώνοντας ένα συνεχτικό αρμό με το πολιτικό κέντρο, έτσι.
7: Έχετε δίκιο, αλλά αυτή τη στιγμή το πολιτικό κέντρο και στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι κατακερματισμένο. Δεν έχει λόγο χάρη στη Γαλλία έναν κοινό υποψήφιο, τον αναζητά αυτή τη στιγμή για την Προεδρία, και σε άλλες χώρες επίσης δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα ενιαίο πολιτικό φορέα που θα μπορέσει να αρθρώσει, να εκφράσει τα αιτήματα της κοινωνίας και τις προσδοκίες των πολιτών, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται από την ακροδεξιά. Θα πρέπει να επισημάνω και ένα άλλο φαινόμενο, ότι για πρώτη φορά η Ευρώπη βρίσκεται στο στόχαστρο και των δύο υπερδυνάμεων, δηλαδή πρόεδρος Τραμπ και πρόεδρος
0: Είναι και αυτός ο παράγοντας.
7: Από κοινού ουσιαστικά συνεργάζονται.
8: Αλφα Πάτρας 94,4.
9: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
13: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό Stevia, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity.
16: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και βάρεα τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή, Galaxy. CS Live Productions.
17: Στη συγκεκριμένη κλινική γνωστοποίησε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Εξήγησε ότι σε προηγούμενους ελέγχους στην κλινική μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί τέτοιο μηχάνημα. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι το ιατρείο είχε παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Ελευθεροί αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους χθες το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παρακολουθούσε τον τραγουδιστή. Η Ασφάλεια Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητές του, αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν στην κλινική. Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλεσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς, στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Ανδριάνου Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, αλλά γιατί πιστεύει ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά καταστροφή. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το Πασόκ, σημειώνοντας ότι Ελλάς και Πασόκ είναι ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κ. Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Στον διεθνή χώρο, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου με το Ιράν μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ωστόσο, η εκτίμηση των Αμερικανών αξιωματούχων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στον Ντάλλας του Τέξας, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν το Ιράν και ότι έχουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 101 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 96 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
18: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
19: Ποιος είναι εδώ?
20: Εμείς οι δύο.
21: Καλημέρα σε όλη την κομπέλα.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη. Ήταν μια πάρα πολύ έτσι απότομη κατάσταση, θα έλεγα. Αφού από την καλημέρα μας είναι η Αθηναϊδα Ανακαδό,
1: ο Τάστας
0: Καλδερανιάν και οι άλλοι συνεργάτες μας. Δηλαδή, ξαφνικά διαβάζω, πέθανε ο Μαζονάκης. Πώς ρε παιδιά, τι έγινε? Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση τι ακριβώς έχει συμβεί. Και ξαφνικά ακούμε αστυνομικά δελτία για κάποιο ιατρείο που πήγαινε για κάποια ιστορία με το αίμα. Ακούμε διάφορα, ήταν άλλοι γιατροί. Λοιπόν, να πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, τη συνάδελφο, να μας πει τι έχει γίνει. Για πες μας,
2: Κατερίνα. Καλημέρα Αθηναίδα, καλημέρα Τάκη. Εγώ είμαι εδώ για να σας τα ξεκαθαρίσω όλα, καθώς και μέχρι για αυτή την ώρα μιλούσαμε πηγές μου από το αστυνομικό ρεπορτάζ, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί για το θρίλερ, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα θρίλερ για γερά νεύρα, για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή μας, τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, έχουμε ξεκαθαρίσει τα εξής. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, στο ιατρείο του γιατρού που έγινε η συγκεκριμένη θεραπεία, να την πω, πλασμαφαίρεσης, μαθαίνουμε και εμείς αυτά τα νέα, τους νέους ιατρικούς όρους, βρίσκονται στελέχη της ασφάλειας Αθηνών, καθώς και στελέχη από τον Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να κάνουν τι? Να ερευνήσουν αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, αν υπήρχε άδεια και για το μηχάνημα και για το τι ακριβώς έκαναν οι συγκεκριμένοι γιατροί, γιατί ο ένας είναι παθολόγος, η γυναίκα που γιατρός, η σύζυγος κιόλας του παθολόγου, η γυναικολόγος, δηλώνει γυναικολόγος η συγκεκριμένη γυναίκα, ήταν αυτή που παρακολουθούσε τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αυτή είπε ότι χθες πήγε στο ιατρείο της ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι η πρώτη φορά όπου έκανε συγκεκριμένη θεραπεία. Της είπε ότι δεν αισθανόταν και πολύ καλά και ήθελε να κάνει κάτι για να αναζωογονηθεί, τέλος πάντων, καθώς στις 20 του μήνα είχε ένα event και ήθελε να παρουσιαστεί σε αυτό το event και να είναι καλά. Εκείνη λοιπόν του πρότεινε τη συγκεκριμένη θεραπεία, την πλάσμα θέρεση. Όταν λοιπόν του έβαλε, όπως μου ανέφεραν οι πηγές μου, του είχα βάλει τον πρώτο καθετήρα, γιατί είναι δύο καθετήρες βάζουμε, μία στο ένα χέρι και μία στο άλλο. Την ώρα λοιπόν που του τοποθετούσε τους καθετήρες στα χέρια του και ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ο Γιώργος Μαζονάκης παρουσίασε συμπτώματα ανακοπής. Αμέσως φώναξε το σύζυγό του που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, ξεκίνησαν να του κάνουν κάρπα. Ο Μαζονάκης δεν συνερχόταν. Ειδοποίησαν το 166. Το ιατρείο βρισκόταν μόνο και η γραμματέας του. Δηλαδή οι δύο γιατροί και η γραμματέας του. Προσπαθούσαν να του κάνουν κάρπα, να τον επαναφέρουν. Τα 4 λεπτά έρχεται η μοτοσυκλέτα με τέλος πάντων τους διασώστες του ΕΚΑΠ. Τον διασωληνώνουν τον άνθρωπο και μετά ξέρουμε τι συνέβη στο νοσοκομείο Ρηπής. Μεταφέρθηκε όπου και εκεί οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατο του παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν και εκείνοι να τον επαναφέρουν, αλλά ήταν αδύνατον να επαναφέρουν τον τραγουδιστή. Τώρα, στο σπίτι του. Έχει αποκλειστεί το σπίτι του, όπως μου λένε οι αστυνομικοί, έχει αποκλειστεί και θα γίνει κατοίκον έρευνα. Το φυλάνε από χθες το βράδυ οι αστυνομικοί, καθώς δεν θέλουν να πάει κανείς, έχει σφραγιστεί το σπίτι, να πάει κανείς για να αλλοιώσει στοιχεία, γιατί εκεί μέσα μπορεί να βρίσκονται διάφορα στοιχεία. Έχω πληροφορίες ότι θα καλέσουν έναν γιατρό αιματολόγο οι αστυνομικοί, ώστε να τους πει τις διαδικασίες, δηλαδή αν μπορούν αυτές οι θεραπείες να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία. Δηλαδή να τους καθοδηγήσει τους αστυνομικούς. Θα ενημερωθεί άμεσα ο εισαγγελέας και τότε ενδεχομένως να ξανακαλέσουν το ζευγάρι των ιατρών, γιατί ο ένας είχε το ιατρείο και η σύζυγος ήταν αυτή που έκανε τη θεραπεία στον τραγουδιστή.
0: Okay.
2: Θα ξανακτήσουν.
0: Yeah. Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, θα μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί έχω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, θα μείνουμε σε αυτά προς ώρες και θα συνεχίσουμε. Βέβαια, το ρεπορτάζ συνεχίζει. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε στο επόμενο θέμα, το μουσικό.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο.

πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, να πάμε στην Ελένη Λαζάρου, γιατί αυτή η ιστορία συνεχίζεται και έχει πλέον ενδιαφέρον αστυνομικό και έχει και ενδιαφέρον νομικό και ιατρικό, γιατί πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ιατρία τα οποία κάνουν, ας πούμε, διάφορα μαγικά, άντε για να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, να γίνεις πιο όμορφος, να γίνεις
1: ζούμε
0: πιο ωραίος.
1: Ζούμε σε μια εποχή αιμονικής ενασχόλησης με την ομορφιά και νομίζω ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα, που δεν υπήρχε, δεν υπάρχει, είναι ένα είδος το οποίο δεν διακρινόμαστε, θα είχε γίνει έρευνα σε όλα αυτά τα ιατρία. Μπορεί να μην σχετίζεται το συγκεκριμένο με το θάνατο του τραγουδιστή, αλλά υπάρχει πολύ μπότοξ. Υπάρχουν πολλές θεραπείες που δεν τις καταλαβαίνει κανείς, πολλές ενέσεις αδυνατίσματος που δεν είναι μόνο αυτές που ξέρουμε που τις γράφουν οι γιατροί. Παίρνουν και από το ίντερνετ μερικοί και βαράνε ενέσεις μόνος. Υπάρχουν πολλά αυτή στην εποχή που ζούμε που έχουν σχέση με την ομορφιά και κανείς δεν τα ελέγχει και πολλοί γιατροί θησαυρίζουν. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ελένη Λαζάρου, έλα.
2: Να προσθέσω στις αιμονές που είπατε ότι υπάρχουν, ότι υπάρχει η αιμονή με την νεότητα.
1: Κοινωνική αιμονή με την νεότητα.
2: Και ίσως υπερκαλύπτει.
1: Και τι πίεση αισθάνονται οι γυναίκες, οι άντρες και ακόμη περισσότερο οι καλλιτέχνες, γιατί πλέον δεν επιτρέπεται η ρητίδα. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι κοινωνικό πρόβλημα.
0: Με ρώτησε κάποιος.
2: Αυτή η περίπτωση δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη.
0: Με ρώτησε κάποιος, Ελένη, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν με προσέξεις.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, με ρώτησε κάποιος, μου λέει: δεν έχει ρητίδα. Του λέω: ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή χωρίς μια ρητίδα. Γιατί, μου λέει.
1: Γιατί.
0: Και ο παππούς, γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί βάζανε νιβέα.
1: Εσύ γελάς.
0: Εσύ γελάς.
1: Αλλά δεν βάζω τίποτα.
2: Είναι και πολύ γιατροί αυτό.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν οι γιατροί. Εγώ έβλεπα τι έκανε ο φάδερ. Ο οποίος έβαζε την ιδέα του κάθε πρωί.
1: Τώρα ξέρεις, αν είχες τεράστια πίεση που δέχονται οι άνθρωποι και στην κοινωνία, όχι μόνο καλλιτέχνες, δεν ξέρεις πώς θα αισθανόσουν.
0: Εγώ μου ωραίος από μόνος μου.
1: Εσείς,
0: έτσι αισθάνομαι εγώ. Μπάνα πελέντη πολύ.
1: Ξέρεις τι είναι ένας τραγουδιστής να βλέπει από κάτω να λένε μεγάλος.
0: Ναι, μόνο εντάξει, καλά. Έλα, Ελένη, μου έλα.
2: Σε κάθε περίπτωση, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση έτσι που ξεκινήσαμε, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψης. Αν ήταν δηλαδή η αντιγύρανση, η ανανέωση, δηλαδή αυτό που διαφήμιζε το συγκεκριμένο ιατρείο ότι έκανε, ή αν ήταν ιατρικοί λόγοι, γιατί η συγκεκριμένη θεραπεία που θα ακολουθούσε είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη θεραπεία, να πούμε, που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ευρέως. Και ενδείκνεται και για πάρα πολλούς ιατρικούς σκοπούς και αυτό είναι αναγνωρισμένο. Τώρα το ερώτημα, βέβαια ένα από τα πολλά ερωτήματα, είναι αν το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την άδεια να το κάνει αυτό και αν είχε δηλώσει το μηχάρημα που το έκανε. Να πούμε όμως όλα όσα έγιναν σε αυτές τις δραματικές τελευταίες στιγμές του αγαπημένου τραγουδιστή. Όπως έγινε γνωστό, χθες το απόγευμα είχε πάει στη συγκεκριμένη κλινική, έτσι ήταν δηλωμένη ως κλινική, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι προκειμένου να κάνει πλάσμα αφαίρεση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων του ιατρείου, κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα ένιωσε αφόρητο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Δεν έχει ξεκαθαριστεί, να το πούμε αυτό, αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλάσμα αφαίρεσης ή αν ήταν στη διαδικασία προετοιμασίας για την θεραπεία. Η ώρα που ειδοποιήθηκε το ΚΑΒ ήταν 4 και 21 πρώτα λεπτά. Αμέσως έφτασε στο ιατρείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή και ξεκίνησε τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Πολύ σύντομα έφτασε και ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπής, που ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Έφτασε στις 4 και 45 στο νοσοκομείο. Δεν είχε σφιγμό, δεν είχε αναπνοή. Οι γιατροί ξεκίνησαν να του κάνουν κάρπα και στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Σύμφωνα με το ανακοινωμένο του νοσοκομείου, η ώρα θανάτου του ήταν 5:40. Το μεγάλο ερωτηματικό που θα απαντηθεί από την έρευνα αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση είναι τι προκάλεσε τον θάνατό του και αν είχε σχέση με την θεραπεία. Έτσι, οι πρώτοι που προσήχθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε και πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης προκειμένου να καταθέσουν ήταν οι δύο γιατροί, το ζευγάρι που είχε την κλινική, η οποία είναι δηλωμένη στο όνομα του συζύγου, ο οποίος είναι παθολόγος, ο οποίος ξεκαθάρισε, είπε στους αστυνομικούς ότι το ιατρείο ναι μεν είναι δηλωμένο στο όνομά του, ωστόσο το λειτουργούσε η σύζυγός του, η οποία είναι αυτή που παρακολουθούσε τους ασθενείς. η οποία γιατρός, να πούμε, από χθες ακούστηκαν διάφορα όσον αφορά την ειδικότητά της. Αρχικά ακούστηκε ότι είναι γυναικολόγος, μετά ακούστηκε ότι είναι παθολόγος. Πριν από λίγο μίλησα με τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος μου είπε ότι στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου είναι δηλωμένη άνευ ειδικότητα. Δεν έχει δηλωμένη κάποια ειδικότητα τουλάχιστον. Να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας μίλησε για υποτιθέμενη κλινική, αμφισβήτησε δηλαδή ότι είναι κλινική, και είπε ότι είναι δηλωμένο ως απλό παθολογικό ιατρείο, που η πλασμαφαίρεση γίνεται κανονικά σε δημόσια νοσοκομεία από αιματολόγους. Ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκίνησε έρευνα. Να πούμε ότι ήδη αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά από τώρα που μιλάμε, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου μαζί με αστυνομικούς και παρουσίες εγγελία βρίσκονται στο ιατρείο που έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης και ελέγχουν τι μηχανήματα υπάρχουν, τι άδεια λειτουργίας είχε, τι ιατρικές πράξεις επιτρεπόταν να κάνει. Να σας πω κιόλας κάτι που μου είπε ο κύριος Πατούλης, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε πάρει άδεια από την Ομαρχία το 2004 σε άλλη οδό, στην οδό Υψηλάντου. Το 2013 δηλώθηκε στην Καρνεάδου. Το 2024 έγινε ένας εθνίδιος επανέλεγχος, επειδή είχε αναφερθεί ότι είχε ένα φυγό και το μηχάνημα που έπρεπε να αναφερθεί, και όταν έγινε ο έλεγχος το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε. Mm. Δεν υπήρχε το μηχάνημα αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για αυτή την θεραπεία. Ο δικηγόρος των γιατρών από την πλευρά του δήλωσε ότι τα πάντα είναι νόμιμα, ότι όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί κανονικά, οπότε αυτό το που περιμένουμε είναι τι θα δείξει η έρευνα των ερχόμενων.
0: Τα μηχανήματα μπορεί να είχαν δηλωθεί κανονικά, το ποιος τα χειρίζεται έχει σημασία και πώς, ποια εμπειρία.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Είναι εξειδικευμένο προσωπικό για να χειρίζεται τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπουμε τίτλους σε διάφορα sites σύμφωνα με τους οποίους η γιατρός δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο τραγουδιστής ήταν σε υπερδιέγερση.
2: Αυτό υπάρχει. Είναι πληροφορίες. Δεν έχουμε την κατάθεση στα χέρια μας, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σε υπερδιέγερση και της ανέφερε ότι δεν είχε κινηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ, και να πούμε ότι είχε επισκεφτεί το ιατρείο και την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή ήταν η δεύτερη επίσκεψη. Δεν γνωρίζουμε αν είχε κάνει, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν είχε κάνει θεραπεία ή αν απλώς ήταν κάτι προκαταρκτικό, δηλαδή να του πάρουν το ιστορικό, να δουν τι θα κάνουν. Mm. Και η γιατρός φαίνεται να είναι αυτή που συνέχεια να κάνει την συγκεκριμένη θεραπεία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση. Πάμε αμέσως τώρα στον κύριο Τάσο Τασκαλτιρανιάν για να μας ενημερώσει με τις διαφημίσεις.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επειδή με ρωτάς, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, για αν τον ήξερα, γιατί στην Πάτρα πρώτο τραγούδησε σε κέντρο, τον ήξερα γενικά, δεν είχα προσωπική σχέση με τον άνθρωπο, τον ήξερα. Ερχόταν εκεί στα γνωστά στέκια που είμαστε πιτσιρικάδες τότε. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Του έκανε μια συνέντευξη πριν από 15 χρόνια σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση σε όλους μας όταν είχε έρθει. Με αφορμή έναν δίσκο που κυκλοφόρησε τότε, κάτι τέτοιο συνέβη. Και ήταν πολύ ευγενικός και είχε παραδειχθεί στη συνέντευξη ότι τότε έκανε ψυχοθεραπεία. Γιατί είχε ήδη ο άνθρωπος τα προβλήματά του και τους εφιάλτες του και τις δυσκολίες του.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε με αφορμή αυτό το θέμα. Καλό είναι να ανοίξει ένα ζήτημα για αυτά τα ιατρία, όχι όλα, αλλά αυτά που τέλος πάντων παρουσιάζουν, ότι παρουσιάζονται ότι κάνουν σοβαρά πράγματα και σε αλλάζουν και σε κάνουν πιο ωραίο κτλ. Γιατί αυτό είναι το, από το θάνατο του Μαζονάκη, αυτό το πρόβλημα να κύψει στην κοινωνία και αυτό πρέπει να συζητάμε. Είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σε όλους.
0: Δεν καταλαβαίνω, ο ιατρικός σύλλογος, ας πούμε, τι είναι ο ιατρικός σύλλογος? Δηλαδή είναι ένα σωματείο όπου γράφονται γιατροί, κάνετε εκλογές, είναι ένας πρόεδρος και αυτά, ή ας πούμε έχει και κάποια μέθοδο να ελέγχει γιατρούς που δηλώνουν? Τα βλέπετε, περνάτε στον δρόμο, βλέπετε ιατρείο λέει για την ψυχική ανάταση. Ποια ψυχική ανάταση?
10: Λοιπόν,
0: ναι, δηλαδή ελέγχεται ή είναι ένας σύλλογος όπως ας πούμε το Λύκειο Ελληνίδων να πίνετε καφέδες τα απογεύματα? Τι είναι αυτός ο σύλλογος?
10: Λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προτάγονται τα ιατρία της Αττικής, τα απλά ιατρία της Αττικής, όπως αυτό. Δεν είναι κλινική όπως από χθες αναφερόταν, είναι ένα ιατρείο παθολογικό συστεγαζόμενο. Ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, υπάρχει φάκελο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ήδη η Επιτροπή είχε πάει και είχε κάνει έλεγχο και το 25 και το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε. Ούτε μετά όταν έφερε το μηχάνημα αυτό ο συνάδελφος είχε δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο ότι έφερε μηχάνημα για να κάνει πλασμαθαίρεση. Και το ιατρείο είναι στο όνομα του συναδέλφου και όχι της συζύγου του. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει πλασμαθαίρεση και πώς γινόταν σε αυτό το ιατρείο? Η πλασμαθαίρεση δεν είναι κάτι το απλό. Γίνεται στην Αθήνα σε 4-5 νοσοκομεία μεγάλα, όπου έχουν και μονάδες εντατικής θεραπείας, από ένα team γιατρών με επικεφαλής αιματολόγο, για παθήσεις όπως είναι αιματολογικές βαριές παθήσεις, νεφρολογικές με αυτοάνοσα και αυτοάνοσα νοσήματα. Τώρα, γιατί έγινε εκεί πλασμαθαίρεση, όπως δήλωσε και η ίδια η σύζυγος, γιατί η σύζυγος από ό,τι καταθέσανε και μάθαμε από πληροφορίες ξεκίνησε να κάνει την πλασμαθαίρεση, δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε το ιστορικό. Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι η πλασμαθαίρεση γίνεται με συγκεκριμένο team με συγκεκριμένες νοσηλεύτριες εκπαιδευμένες πάνω στο μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα αυτό πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί, να ξέρεις να το χειριστείς, και επιπλέον ο γιατρός που θα ασχοληθεί με αυτό θα πρέπει να γνωρίζει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Μισό λεπτό, να πάμε τα
10: έχει
0: πράγματα.
10: Έχει πάει η Επιτροπή 8,5 ώρα
0: θα σήμερα μας πείτε, να θα μας πείτε για την Επιτροπή. Εντάξει, τώρα με τις Επιτροπές δεν τα πάω καλά. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Αυτός ο γιατρός, στο οποίο το όνομα.
10: Η γυναίκα του το έκανε, όχι ο ίδιος ο
0: Ναι, αλλά το ιατρείο είναι στο όνομά του, όπως δεν είναι στις γυναίκες.
10: Στο όνομά του, βέβαια.
0: Αυτός λοιπόν έφερε ένα μηχάνημα. Το οποίο δεν το δηλώνει ότι φέρνει το μηχάνημα αυτό. Αυτό είναι απάτη, ναι ή όχι. Αυτό είναι απαράδεκτο, ναι ή όχι. Νομικά. Γιατί δεν θα το χαρακτηρίσετε?
10: Όχι, θα το χαρακτηρίσετε.
0: Εκτός συνδικαλίστρια του ιατρικού κόσμου είστε, κυρία Παγώνη. Με συγχωρείτε.
10: Η νομική υπηρεσία, εγώ θα το πω ότι το μηχάνημα αυτό οφείλε ο συνάδελφος να το δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο και να πει την ιατρική πράξη που θα κάνει.
0: Ναι, δεν το δηλώνει λοιπόν. Αυτό θα συνεχίσει να είναι γιατρός. Με συγχωρείτε τώρα.
10: Για μένα πρέπει να τελειώσει και να κλείσει ο φάκελος, γιατί ξέρετε, όταν ξεκινάει μια ιστορία τέτοια με θάνατο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν όλες οι πλευρές, να δουν ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ακόμα γιατί είχε πάει εκεί ο Γιώργος ο Μαζουνάκης.
0: Όχι, όχι, γιατί... δεν σας ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα κάτι άλλο. Σας ρώτησα εάν αυτός θα μπορεί να συνεχίσει να είναι γιατί στο όνομά του ήταν, εμένα δεν με νοιάζει αν το έκανε η γυναίκα του ή η συμπεθέρα του.
10: Φυσικά με αυτά τα οποία μέχρι στιγμής τα στοιχεία υπάρχουν και τα υπόλοιπα που θα μπουν από την Επιτροπή στο φάκελο, φυσικά το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει, φυσικά θα πρέπει να περάσει από πειθαρχικό.
0: Ωραία, πάει αυτό. 1-0. Πάμε τώρα, κυρία Παγώνη, γιατί έχετε τεράστια εμπειρία. Εγώ σας γνώρισα και στη δουλειά σας στο νοσοκομείο και μπορώ να το πω, έχετε τεράστια εμπειρία, με μια ματιά καταλαβαίνετε, το λέω δημόσια, δεν μπορεί να υπάρχουν, και το ξέρετε ότι υπάρχουν ιατρία τα οποία κάνουν αυτές τις δουλειές χωρίς άδεια επί της ουσίας. Δεν μπορεί,
10: το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε
0: Χαρτή. Γνωρίζετε, επειδή το γνωρίζετε σας ρωτάω και επειδή έχουμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, το ερώτημα είναι το εξής. Προτίθεται να δημιουργήσει ο ιατρικός σύλλογος μια ομάδα ειδικών να ελέγξει τα ιατρία αυτά?
10: Ήδη έχει ορίσει και υπάρχουν επιτροπές που θα πάει και σήμερα. Ήδη πήγε η επιτροπή.
0: Μα τι να την κάνω την επιτροπή, να πάει επιτόπου να πούμε, να δει τι γίνεται δηλαδή.
10: Επιτόπου πήγανε. Επιτόπου,
0: όχι εκ των υστέρων, εκ των προτέρων, καταλαβαίνετε.
1: Πριν πεθάνει κάποιος.
0: Πριν πεθάνει κάποιος.
10: Θέλω να σας πω κάτι, γιατί τα θεωρούμε και όλα εύκολα.
0: Όχι, δεν τα θεωρούμε εύκολα. Δεν τα θεωρούμε εύκολα.
10: Θα σας απαντήσω σε αυτό. Είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος κάθε μέρα σε κάθε ιατρείο να στέλνει μια επιτροπή?
1: Όχι, αλλά όταν έχει διαφήμιση stem cells, που είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Τώρα σε εμάς που είμαστε άσχετοι ακούγεται πολύ ιατρικό και ότι δεν μπορεί να γίνεται σε ένα ιατρείο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην ελέγχεται κάπου. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, εάν αυτό εσείς ξέρετε, αν υπάρχει κάποια μόδα ή κάποια τάση, να σώσουμε κανέναν άνθρωπο που μπορεί να προσπαθεί να κάνει κάτι παρόμοιο.
10: Εμείς να προσπαθούμε αυτή τη στιγμή όντως να αποτρέψουμε να συμβεί οτιδήποτε άλλο. Ήδη θα πρέπει να ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε όλα τα ιατρία από την αρχή πλέον, μετά από αυτά που συμβαίνουν, να σταματήσουν αυτές οι διαφημίσεις οι οποίες είναι στην καθημερινότητά μας και τις βλέπουμε όλοι, και να μιλήσουν, να με επιτρέψετε να πω, γιατί σε αυτό το ιατρείο έχουν πάει και πολλοί VIP, να μιλήσουν και αυτοί λοιπόν οι οποίοι πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό και θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Βέβαια πρέπει να πω και το εξής, ότι γίνονται πράξεις που ξέρετε, μου έλεγε ένας φίλος μου, ότι εδώ μάλιστα ήμουν με τον Κώστα τον Φωτόπουλο εδώ στο ραδιόφωνο, που ήρθε ένα παιδί και αδυνατισμένος και τα λοιπά. Όχι, δεν έκανε μουτζάρα, είχε κάνει μια εγχείρηση λέει και έγινε η κοιλιά του επίπεδη. Που την έκανε σε ένα ιατρικό, μου έλεγε κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί να την έκανε από πλαστικό, πλαστικό νομίμο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ήταν και νόμιμε.
10: Αυτά είναι άλλα χειρουργία που γίνονται νόμιμα. Αυτά είναι άλλα χειρουργία. Καμία σχέση με χρήση μηχανήματος για πλασμαφαίρεση. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Εάν ερχόμουν εγώ και σας έλεγα, κυρία Παγώνη, έχω βρει ένα ιατρείο που λέγεται stem cells και είμαι στο Κολωνάκι, τι λέτε να πάω? Τι θα μου λέγατε?
10: Σας έλεγα όχι.
0: Άρα εδώ καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που πρέπει να περάσει στον κόσμο σαν μια συμβουλή γιατρού όπως είστε εσείς και γιατρών γενικότερα. Θέλετε να
10: εγώ
0: πάτε...
10: θέλω μια συμβουλή να δώσω στον κόσμο.
0: Να τη δώσω
10: μεγάλη
0: πρώτος,
10: προσοχή κυρία... σε όλα αυτά. Ό,τι χρειαστούν σε μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλες κλινικές που έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, που έχουν team γιατρών με όλες τις ειδικότητες, ούτως ώστε αν συμβεί οτιδήποτε να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Εγώ όμως η συμβουλή που θα έδινα είναι η εξής. Θες να πας σε ένα από αυτά τα ιατρία που διαφημίζονται, πάρε ένα τηλέφωνο τον ιατρικό σύλλογο, συμβουλέψου τους γιατρούς εκεί, παιδιά, υπάρχει αυτή η κλινική και κάνει αυτό. Το ξέρετε, μπορώ να πάω, το έχετε ελέγξει. Είναι πολύ απλή διαδικασία και νομίζω ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν θα έχει αντίρρηση ποτέ να δώσει μια συμβουλή.
1: Να μπορεί να ανταποκριθεί όμως για την νομιμότητα
0: του. Αυτό είναι το κλειδί.
10: Και θα ελέγξει την νομιμότητα αμέσως για να ανοιχτεί ο φάκελος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι κατά την ταπεινή μου άποψη.

0: Πρέπει βέβαια να είμαι υποψιασμένος.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, να πούμε ένα ευχαριστώ στην κυρία Παρούνη που είχε την καλοσύνη.
2: Είναι τραγικό, χάθηκε σε ένας άνθρωπος και πραγματικά ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος τραγουδιστής.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, στο συγγνώμη, ευχαριστούμε
2: καλή
1: πολύ
2: συνέχεια,
1: για την καλοσύνη που είχατε. Καλή συνέχεια, yeah. Καλημέρα. Ήταν εκεί που είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη και τώρα είναι ο Τάσος στα Σκαλτεράνια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και περπατώντας αυτή την υπόθεση, η υπόθεση αυτή, όπως ακούσατε και με την κυρία Παγώνη, τη ζήτηση που κάναμε, πέραν όλων των άλλων, χρειάζονται πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας για το πώς γίνονται αυτές οι επεμβάσεις. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι διαφημίσεις δημόσια, υπάρχουν τα sites που διαφημίζουν όλα αυτά, και έχω την αίσθηση ότι πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά από εδώ και πέρα και το Υπουργείο Υγείας, γιατί όχι, να αρχίσουν αυστηρότητα τους ελέγχους. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Έχει δίκιο η Μαρία που λέει: οι συζητήσεις ανοίγουν όταν πεθάνει κάποιος χριστιανός. Ναι, εντάξει.
1: Μα μπορεί και να μην σχετίζεται όλο αυτό, αλλά το ότι συμβαίνει κάτι που γύρει ερωτήματα σε αυτή την κλινική, νομίζω ότι είναι προφανές.
0: Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή και από τους πολίτες όταν θέλετε να πάνε να κάνετε μια ιατρική πράξη. Καλό είναι να ξέρετε που πάτε, γιατί πάτε, ποιοι είναι οι γιατροί, τα πάντα όλα. Τέλος πάντων, θα πάμε τώρα στον Νίκο Μουρατίδη, τον καλό φίλο, ο οποίος κάθε Σάββατο Κυριακό 5 με 8 το απόγευμα έχει τις εκπομπές του εδώ, τις μουσικές του εκπομπές. Άλλωστε, φημίζεται γι' αυτό. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλή σας μέρα.
0: Όχι μόνο τον γνωρίζατε, αλλά είσαστε και μάνατζερ, νομίζω, έτσι δεν είναι, του.
2: Ναι, ναι. Του τον Γιώργο τον ανακάλυψα το 92 το καλοκαίρι στην Πάτρα. Μ' άρεσε πολύ, γιατί ήταν νέο παιδί, 20 χρονών, αλλά είχε μια ωραία
0: παρουσία.
2: Θα το πω, ωραία φωνή που υποστήριζε τα λαϊκά τραγούδια. Και τον πήρα και το έκανα συμβόλαιο, γιατί ήμουν στη δισκογραφία τότε. Και έμεινα και μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 90, όπου δουλέψαμε και έκανα αυτό που δεν είχα κάνει ποτέ. Δηλαδή, πήρα έναν άγνωστο άνθρωπο και τον έκανα μεγάλο αστέρι. Πρώτο όνομα, με πλατινένιο δίσκο κτλ.
0: Στην Ουτόπια ήταν, αν θυμάμαι καλά. Στην Πάτρα. Ουτόπια λεγόταν το μαγαζί που δούλευε στην Πάτρα.
2: Όχι, λεγόταν.
0: Σε ποιο.
2: Περίμενε, θυμηθώ.
0: Ναι, να το θυμηθείς.
2: Σαν γυναικείο όνομα, νομίζω ήταν.
0: Ναι.

0: Θα το θυμηθώ.
1: Και το ουτόπιο γυναικείο είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ίσως και εγώ να μην θυμάμαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και η ηλικία μας προδίδει. Όλο αυτό που έγινε ανοίγει ένα κεφάλαιο όμως, Νίκο.
0: Τρία κεφάλαια έχουν για μένα.
1: Για ακούσουμε.
0: Γιατί λέγατε πριν για το θέμα του ξαφνικού θανάτου. Καταρχήν, το τελευταίο καιρό έχουμε πάρα πολλούς ξαφνικούς θανάτους νέων ανθρώπων, ανεξήγητους.
1: Ναι.
0: Που πολλοί δεν έχει αποδειχθεί, αλλά πολλοί το αποδίδουν στα εμβόλια.
1: Mm-hmm.
0: Δεύτερο.
1: Είναι αλήθεια αυτό και πολλές λιποθυμικές τάσεις και καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Μια φίλη μου βγήκε το αυτοκίνητο, ναι. Έπεσε ξερή. Δεν πέθανε, αλλά έπεσε ξερή έτσι. Και έχω και προσωπικό παράδειγμα, οικογενειακό. Σ' ακούμε.
0: Δεύτερον, είναι το θέμα του.
1: Στην Παριζιάνα, μήπως ήταν. Στην Παριζιάνα ήταν. Στην Παριζιάνα.
0: Η οποία δεν έχει.
1: Συγγνώμη, Νίκο, ο Μαζονάκη στην Παριζιάνα ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Στην Παριζιάνα, του Νίκου του Κρεμούντα.
0: Εκεί τον είδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Το δεύτερο. Τι είναι αυτές οι κλινικές οι οποίες ανοίγουν και κάνουν όλα αυτά που κάνουν στον κόσμο χωρίς να τις ελέγχει κανείς. Αυτά τα κάνανε στη δεκαετία του 70 οι Rolling Stones σε κάτι σούπερ κλινικές στην Ελβετία. Όχι σε πολυκατοικίες τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θέλει μεγάλο ψάξιμο. Ναι. Και το τρίτο είναι, το ξέρουμε όλοι μας και το προστατεύουμε και το κρύβουμε, ότι ο Γιώργος είχε πρόβλημα με την εξάρτηση για πολλά χρόνια. Ναι. Αυτό δεν παίζει ρόλο
1: προφανώς.
0: Στην υγεία κάποιου.
1: Βέβαια, προφανώς όλα παίζουν ρόλο, αλίμονο. Άλλιον όλα παίζουν ρόλο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε θερμά και ακούμε τις εκπομπές σου κάθε Σαββατοκυριακό. Μας θυμίζεις τα νιάτα μας. Γιατί εγώ από μικρό σε παρακολουθώ, ήμουνα στο πιτσιρικάς δηλαδή.
0: Μην το ξεκινάς τα εκεί με αυτό το παιχνίδι πάλι.
1: Όχι, δεν
0: από μικρό σε μεγάλωσα.
1: Ναι, με μεγάλωσε, Νίκο μου. Αλλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε μεγάλωσε και έκανα έναν αξιοπρεπέστατο άνθρωπο. Έκανα λόγο στη μουσική.
1: Ναι, θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτό το ραδιόφωνο επιχειρήσαμε να κάνουμε ένα πράγμα. Να έχουμε παλιούς παραγωγούς του ραδιοφώνου. Δηλαδή αυτούς που ξέρουν ραδιόφωνο. Όχι αυτούς δηλαδή που βγαίνουν στην τηλεόραση, λένε κάτι και μετά άντε πέρα και ένα μικρόφωνο. Είναι τελείως διαφορετικά μέσα το ραδιόφωνο από την τηλεόραση, όπως είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι δεν είναι. Είναι άλλη δουλειά η μία, άλλη δουλειά η άλλη.
0: Και γενικώς το ραδιόφωνο το έχουν κατακλείσει διάφορες τηλεπερσόνες, ναι, που δεν είναι ευχάριστο.
1: Που δεν είναι ευχάριστο. Εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή ξεκίνησα την πορεία μου από εφημερίδα και ραδιόφωνο, η τηλεόραση ήρθε πολύ αργότερα, με πήρε στο λαιμό το Σταμάτης Μαλέλης. Ναι. Και θέλω να πω ότι είναι γοητεία το ραδιόφωνο. Δεν μας ξέρανε στη φάτσα ποιοι είμαστε. Δεν μας ξέρανε. Κάναμε αεραστεχνικό ραδιόφωνο με στα μεσαία. Να πω, τα θυμήθηκες φαντάζομαι. Και απλώναμε τις κεραίες πάνω στις ταράτσες. Είναι γοητεία το ραδιόφωνο. Είναι άλλο μέσο. Και ο Νίκος Μουρατίδης ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτός είναι ο κόσμος, πιστεύω. Δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Λατρεύω ραδιόφωνο.
1: Να είσαι καλά, Νίκος. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κύμα ενέργεια στη Enerwave πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Πες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε τώρα στα πολιτικά. Στα κανονικά γυρίζουμε. Να πούμε ότι ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 με την Αθηναίδα Νέγκα, τον Τάσο Ασκαρδιανά και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας. Είχαμε μια δημοσκόπηση χτες από την GPO για το Star Channel. Την παρουσιάσε το κανάλι χτες. Είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα είναι το Ελλάς του Τσίπρα, τρίτο κόμμα είναι το Πασόκ, τρίτο κόμμα το Πασόκ, τέταρτο κόμμα είναι ο κύριος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση, μετά ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει 1,3% με την αναγωγή, παρακαλώ, έτσι, 1,1 είναι η πρόθεση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι εκτός εντελώς, απλώς η παρουσία του στη Βουλή το νομιμοποιεί. Λοιπόν, πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση, η οποία παρακολούθησε από κοντά τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Καλημέρα, Έφη.
8: Καλημέρα.
1: Θέλω να μας με τρεις κουβέντες τα βασικά που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
8: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, Τάκη, επί της ουσίας έστειλε συγκεκριμένα μηνύματα. Πρώτον, ότι είναι εφικτός ο στόχος της νίκης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κάλεσμα και στους ψηφοφόρους και αυτούς που τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, αλλά ακόμη και στους συντηρητικούς ψηφοφόρους οι οποίοι δεν αντέχουν, όπως είπε, την κατάσταση των τελευταίων χρόνων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου έλεγα μετά, αλλά ένα μήνυμα είναι ότι επιχείρησε και έριξε τους τόνους απέναντι στο Πασόκ. Έδειξε δηλαδή ότι ο μόνος αντίπαλος που έχει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι αντίπαλός μου ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, είναι ανταγωνιστής μου και μάλιστα σε ερώτηση για σε πιθανότητα μετακλογική συνεργασία, δηλαδή τι θα συνέβαινε αν είχε την πρώτη εντολή, αν θα μιλούσε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι προφανώς και θα έκανε τη συζήτηση και προφανώς ότι αν υπήρχε στήριξη του προγράμματός του, τότε θα μπορούσε να υπάρξει και κυβέρνηση συνεργασίας. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν φοβάται να πάει σε δεύτερες κάλπες και ότι θα προχωρούσε και προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για το κομμάτι της πατριωτικής εισφοράς, ήταν ένα σημείο που θα σου έλεγα ότι ήταν λίγο θολό, με την έννοια ότι φαίνεται αυτό που καταλάβαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη και δεν έχουν όλα τα δεδομένα για το πόσο θα μπορούσε να είναι το ποσό που θα μπορούσε να εξοικονομηθεί από, από τη φορολόγηση αυτή του 1%, γιατί χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας είναι το αν θα, είπε ότι αν θα είναι 1, 2 ή 3 σε ετήσια βάση. Δεν είναι κάτι που το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, διότι πολύ απλά πρέπει να δουν αναλυτικά ποια είναι τα δεδομένα. Από εκεί πέρα έχει αρκετές αναφορές, θα σου έλεγα, στο κομμάτι της αριστεράς. Τι θέλω να πω, κατάφερε να ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι η ομιλία που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, τη χαρακτήρισε ως την πιο αριστερή που έχει εκφωνήσει. Και μάλιστα είπε ότι η αριστερά δεν είναι αυτός που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά αυτός που παράγει, ότι η αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Κλεμμένο από τον Τζόρτσιλ είναι αυτό.
8: Ορίστε.
1: Τίποτα κλεμμένο από τον Τζόρτσιλ είναι. Έλα, συνέχισε.
8: Ναι. Η αριστερή πολιτική δεν είναι λοιπόν να αγνοήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες ή να μη σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Μάλιστα στο κομμάτι του τι θα γίνει από εδώ και πέρα για το 13η σύνταξη, ότι δεν ήταν τόσο κεντρικό, δεν ήταν στις προτεραιότητες, να το πω πολύ απλά, έτσι, ψηλά στις προτεραιότητες του οικονομικού προγράμματος, είπε ότι πολύ απλά η 13η σύνταξη επί της ουσίας, όταν θα υπάρξει έτσι δημοσιονομικός χώρος επαρκής, τότε θα είναι, όταν δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, τότε θα είναι προτεραιότητα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα στο θέμα της ακρίβειας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν και όταν οι νοικοκυριάδες τα βγάζουν πέρα, που η 13η σύνταξη πηγαίνει, θα λέγαμε έτσι, λίγο πιο πίσω. Μετά μίλησε και για το κομμάτι των οικονομικών, ότι θα δημοσιοποιούνται όλα και θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια, και κάλεσε και τους πολίτες ότι θα υπάρξει μέσα στο site της Ελλάς και όποιος θέλει να τη συνδρομή του, έστω και από ένα ευρώ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ απάντησε και για τον κύριο Σεκαντάρη και την ανάρτησή του και όλη αυτή την αντιπαράθεση που έχει προκύψει. Ο κύριος Σεκαντάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, με τη γνώμη του, δεν είναι μέλος της Ελλάς, είναι μέλος του Ινστιτούτου και γι' αυτό τον λόγο δεν είναι μέλος του κόμματος, ώστε να μην χρειάζεται να περιορίζεται, ας πούμε, από τις κομματικές κάθε φορά από τη γραμμή που πρέπει να ακολουθεί την κομματική και να πρέπει να λέει την άποψή του.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε και για τη δημοσκόπηση. Είπαμε 30,6 η Νέα Δημοκρατία. Τώρα προσέξτε, στην αριστερά είναι 16% έχει ο Τσίπρας, 16%. Δεν μπορώ να το πω ελάστο, δεν το λέω για Τσίπρας ελάστο.
9: Πες ο Τσίπρας.
1: Τσίπρας, ναι. 16%. 1,4 έχει, 2,1 ακολουθεί στην αριστερά, μιλάω πάντα, ο Μαρουφάκης, 1,4 είναι αριστερά και 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν τα προσθέσεις αυτά, έχουμε ένα 20,8. Πάλι υπολείπονται 10 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Εάν σε αυτούς προσθέσεις και το ΚΚΕ, πάει στο 29,6. Mm. Πάλι είναι, που δεν πάει το ΚΚΕ τώρα με αυτούς, το ΚΚΕ είναι κανονικό.
9: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν όμως βάλεις και το ΠΑΣΟΚ, με αυτούς το οποίο έχει 12,8, κάνουν 42,4. Δηλαδή, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Μέρα 25 και Τσίπρα κάνουν 42%. Αυτοδύναμη κυβέρνηση όλοι μαζί αυτοί, άμα συνονοηθούν, μπορούν να κάνουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ας πούμε, κάποτε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Με συγχωρείς. Αυτοδύναμη, άμα είναι 42,4. Ένα να το ρίξουν ως ένα, ρε,
9: να
1: κατέβει ως ένα κόμμα.
9: Να
1: δίνουν ένα ριμπράντινγκ και να πούνε είμαστε το κόμμα της πρόοδου. Τελεία. Και πάμε όλοι μαζί εμείς.
9: Κάτσε, το συνασπισμός ένα... έχει χρησιμοποιηθεί. Τι θα μπορούσε,
1: συνεταιρισμός. Όχι συνεταιρισμός. Είμαστε το Προοδευτικό Κόμμα Ελλάδος.
9: Συνδυασμός.
1: Προοδευτικό Κόμμα Ελλάδος. Το Εργατικό Κόμμα Ελλάδος. Όπως είναι στην Αγγλία. Ναι.
9: Εργατικό, ναι.
1: Λοιπόν, τελεία και παύλα. Και πάνε στους 42 και άμα έχει τη δυναμική μπορεί να πάει και 45.
9: Τους εργάτες.
1: Και να μείνει η Νέα Δημοκρατία μετά, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει και η δεξιά της κι αυτή. Έχει 30,6 αυτή μαζί με τον Βελόπουλο.
9: Ναι, αλλά
1: γιατί προσθέσαμε όλους τους άλλους. Είναι 39,6. Έτσι, 39,6 μαζί με το Βελόπουλο.
9: Ναι.
1: Εάν προσθέσουμε και τη Φωνή Λογικής 3,7, 7 και 6, 13. 1 το κρατούμενο και 3, 4 και 9, 13 δεν είναι. 1 και 3, 43. Περνάει. Τσουπερνάει ο
9: Κούλη. Είπε ο Παύλος Μαρινάκης βέβαια.
1: Ό,τι γίνεται.
9: Ότι αυτούς με τους οποίους θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι είναι το Πασόκ. Το οποίο είναι...
1: Δεν υπάρχει αυτό μου ρε.
9: Όχι, τώρα, είναι και μια δήλωση. Βεβαίως, είναι μια δήλωση.
1: Για να θέλουν σε δύσκολη θέση τον Έρμο, τον Μαυρουλάκη. Δεν
9: όχι,
1: γίνεται.
9: Και να πούν στους ψηφοφόρους ότι μην ψηφίζετε αυτά που προσθέτεις εσύ.
1: Και άμα βάλεις και την κυρία, πώς τη λες, Καριστιανού, που έχει, δεξιά και αυτή, που έχει 3,6, πάει 49. Όπου ό,τι γίνεται, 0,9, 50% πάει δεξιά. Τσουκερδάει τους άλλους. Γιατί αν βάλεις και τον, πώς λέγεται, ο Νίκης, τον Νίκη, δεν βάζω τη ζωή γιατί έχει ξεκαθαρίσει. Εγώ δεν είμαι δεξιά αριστερά.
9: Μπροστά μακριά, μόνο.
1: Είναι μπροστά αυτό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Λοιπόν, όλοι αυτοί μαζί κάνουν το 100% του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα και δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Θα γίνει το πάρτι. Σας το έχω πει 100.000 φορές. Θα δείτε. Θα γίνει ο χαμός μετά τις εκλογές. Ο χαμός θα γίνει μετά τις εκλογές. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα έτσι σύγκληση αυτό το κομμάτι. Κατά το ΚΚΕ δεν πάει με τίποτα, ούτε ο ΜΕΡΑ25, ούτε αυτοί πάνε με τίποτα. Τώρα εμείς όμως πάμε.
9: Σιγά σιγά
1: στο Βελτίο Ειδήσεων με την κυρία Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία ήταν φαν του Μαζονάκη, από ξέρω τον γνωρίζω, αλλά τέλος πάντων τα τραγούδια θα υπάρχουν ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε Τάση.
10: Αλφα Πάτρας 94,4. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: 1989, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επιβεβαιώνοντας ότι το ιατρείο έχει παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Εξήγησε ότι σε προηγούμενους ελέγχους το ιατρείο μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει και οι γιατροί να περάσουν πειθαρχικό, τόνισε από την πλευρά της στον Αλφαρέντιο 989 η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη. Επισήμανε ότι οι ασθενείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ιατρικές πράξεις θα πρέπει να επισκέπτονται μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους χθες το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παρακολουθούσε τον τραγουδιστή. Η Ασφάλεια Αθηνών είχε αναλάβει την έρευνα για τον σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του γιατρείου, οι δραστηριότητές του αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν εκεί. τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Κατά τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά καταστροφή, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτηση του για τον Γιώργο Σιαγαντάρη, για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Μόλις ο κύριος Σιαγαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν, τόνισε το ΠΑΣΟΚ. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε πύργο και Ιωάννινα σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στη διεθνή επικαιρότητα, την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν η παράταξή του το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν μετά από ρωσική αεροπορική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι της πόλης Μικολάιβ στην Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κύριε Βελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
15: Κύριε Βελόγια.
14: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Κύριε Βελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ούτε Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Λίγο μετά τις 10 επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Εντάξει, Χατζή, είναι στη θέση του. Περιμένουμε και τον Αντωνόπουλο.
1: Περιμένουμε και τον κύριο Αντωνόπουλο. Τέλος πάντων, έτσι έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σύστημα και έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Και αυτό που εγώ παρατηρώ είναι ότι, και το έχω πει και άλλες φορές και θα επιμείνω, γιατί μου λέει ένας φίλος, εντάξει, τώρα στηρίζεις τον Κούλι εσύ, να πούμε. Ναι, άλλη άγνοια δεν είχα. Δηλαδή, εγώ να κοιμάμαι και να ξημερώνουμε το τι κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση λοιπόν κρίνεται για τα πεπραγμένα, αλλά αυτό που εγώ περιμένω από το πολιτικό σύστημα είναι να κρίνει αυστηρά την κυβέρνηση για πράγματα που έχει κάνει, αλλά να κάνει την αντιπρόταση πάνω σε αυτό που κρίνει. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, για παραδείγματος χάρη, ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν δίνεται αυτά τα λεφτά. Μάλιστα, εγώ θα τα δώσω. Από πού θα τα δώσει? Γιατί αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, υπό την έννοια ότι ελέγχεται η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά. Θα τα πάρω, λέει, από τους πολύ πλούσιους. Πώς θα τα πάρεις, του λες, του Τσίπρα, από τους πολύ πλούσιους? Το 1% που θα πληρώσει, άλλοι λένε θα είναι φάπαξ, άλλοι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να τα πάρει, μακάρι να τα πάρεις από τους πλούσιους, θα δω και σε εμάς. Αυτό καλό είναι. Αλλά πρέπει να μας εξηγήσει πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι το όριο που θεωρείται κάποιος πολύ πλούσιος. Γιατί αν μου πεις ότι θα φορολογήσει την ακίνητη περιουσία που έχει, είναι σαν να βάλεις ένα νέο τύπο έμφυα. Ένα άλλο έμφυα, έναν έμφυα πλουσίων, ξεχωριστό έμφυα, που πληρώνουν αυτοί οι έμφυα, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν έμφυα, δεν γίνεται αυτό, είτε σε εταιρεία ανήκει το ακίνητο, είτε στους ίδιους, που συνήθως είναι σε εταιρείες.
0: Είναι σε εταιρείες και δεν...
1: Ναι, θα πληρώσει έμφυα όμως, δεν, και η εταιρεία πληρώνει. Όπου ανήκει, πληρώνει έμφυα. Όποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, πληρώνει έμφυα. Τώρα θέλω να απαντήσω με ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία στο φίλο μου τον Πάνο, που γράφει συνεχώς και πολυγραφότατος. Εσύ πρέπει να γίνεις συγγραφέας, να πούμε.
0: Πολύ συγγραφικό ίστρο κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Μην κάνει την ψυχή και τα τσίφια.
0: Για όλα τα θέματα.
1: Για όλα. Να λοιπόν.
2: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
3: Μέρα.
2: Τα φαμέρια ξέρουν να τα σβήνουν, αλλά τα ξέρουν και να τα ανάβουν πρωτού σκοτεινιάσει. Στο διάλογο για κυβέρνηση. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
3: Μέρα.
2: Ακρόπολη άφησες, όπως κάθε μέρα, να την αλλάξεις. Βαρέθηκα να διαβάζω εφημερίδες του Τρικούπη.
3: Τι έπαθες, κύριε Παναγιώτη? Δεν σου γουστάρει πια ο Τρικούπης?
2: Όλοι γυρίζονται στο Κουμουντούρο. Ακούς τι σου λέω? Κουμουντούρος. Τούρος, δούρος, Κουμουντούρος. Να αφήσει σωτηρία. Θα μου πεις, βέβαια, δεν έχουμε κυβέρνηση. Είναι καλύτερος ο άλλος. Όχι, βέβαια. Μα με κάνεις εμένα πρωθυπουργό? Όχι, με κάνεις πρωθυπουργό. Να σου πω εγώ τι γίνεται.
3: Και πού να διαβάσεις σήμερα τους καινούριους φόρους?
2: Πάλι φόρους? Πού! Καλημέρα, κύριε Γιώργο μου.
3: Καλημέρα, Παναγιωτάκη. Για να δούμε τι γράφουν σήμερα.
2: Άστα, κύριε Γιώργο μου. Από σήμερα δεκάρα και καφές. Βλέπεις ο Τρικούπης?
3: Το διάβασα, Παναγιώτη.
2: Πού θα πάμε, κύριε Γιώργο μου? Πού θα πάμε? Δεν έχουμε πολιτικούς. Πάει, δεν έχουμε.
3: Και τι, Παναγιώτη, ο Τρικούπης είναι καλός.
2: Καλός. Μαύρη καλοσύνη. Δεν βαριές. Με κάνεις εμένα πρωθυπουργό για 6 μήνους. Να σου πω εγώ.
3: Τι θα κάνεις άμα βγεις πρωθυπουργό?
2: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μαλουφέδες δεν θα κάνω. Δεν διάβασες για το καινούριο λουφέ που γράφουν οι εφημερίδες?
3: Ποιο λουφέ?
2: Ετοιμάζονται πάλι να φάνε τα λεφτά του Κοσμάκη. Κατάλαβες? Να φας, κύριε. Δεν λέω όχι. Να φας. Πρωθυπουργός είσαι. Όχι όμως και έτσι. Ορίστε.
3: Δεν καταλαβαίνω. Τι θες να πεις?
2: Δεν διάβασες τις προάλλες πως θα κόψουνε τη γη εκεί κοντά στην Κόρινθο για να περνάνε τα παπόρια?
3: Α, για τον Ισθμό λες.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, τι λες τα λόγους σου? Τι σκάβουμε εμείς οι Ρωμοί τέτοιες ξούρες?
3: Για χαρά.
2: Με το συμπάθειο, κύριε Γιώργο.
3: Τι συμβαίνει?
2: Είπαμε δεκάρα και καφές.
3: Α.
2: Μπάρμπα, δεκάρα το ούζο.
1: Δεκάρα, μια δεκάρα δηλαδή, έκανε ο καφές τότε. Α, υπάρχει τώρα μια δεκάρα τον καφέ. Λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό που συνέβαινε τότε να συμβαίνει και σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί περί του ίδιου πράγματος μιλάμε. Γι' αυτό λέει, θα φάνε τα λεφτά του κόμματος από τότε. Είμαστε μονίμως, μας κλέβουνε, μας ταλαιπωρούνε, γιατί θα ανοίξουν τον νηστιμό, σου λέει, ναι. Το νομίσουνε αυτοί, κατά σκάψουν
0: αυτοί, αυτοί, και αν πεις ποιοι είναι αυτοί, θα πούμε, ξέρουν.
1: Δεν θέλω τον Τρικούπη, λέει. Θα βάλω τον Κουμουντούρο. Αν πεις είναι καλύτερος, όχι, λέει, αλλά, άστε, να αλλάξω. έτσι, φόροι, φόροι, φόροι, ντούρος, ντούρος, κουμουντούρος. Έτσι ήταν η Ελλάδα. Αυτή η ταινία είναι από την ταινία «Ανθισμένη Αμυγδαλιά», μια παλιά ταινία, ο πρωταγωνιστής ο Νίκος Σταυρίδης και ο Μπάρκουλης, ο οποίος, που το λέει κύριε Γιώργο, είναι ο Δροσίνης, που έχει γράψει το συγκεκριμένο ποίημα για την κοπέλα που ήταν ερωτευμένος κτλ. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελλάδα. Βέβαια στην ταινία θα δείτε και τους κουτσαβάκηδες.
0: Βέβαια.
1: Κουτσαβάκηδες, το κουτσαβάκης δεν είναι ο μάγκας. Ο μάγκας εξελίχθηκε αργότερα σαν
0: ειδική περίπτωση, περιθωριακή τύπη.
1: Κουτσένανε λίγο μάγκικα, λίγο ότι το ήταν, γι' αυτό λέγονταν κουτσαβάκι. Κουτσένανε λίγο, βάζανε το ένα μανίκι στο σακάκι μέσα.
0: Μητερό παπούτσι.
1: Μητερό παπούτσι για τις κατσαρίδες. Όχι, μητερό παπούτσι, κομπολόι στο χέρι.
0: Βρήκαν όμως το μαστορά τους, γιατί εμφανίστηκε ο
1: αστυνομικός
0: διευθυντής, ο Μπαϊρακτάρης, ο οποίος
1: τους έκοβε τα μανίκια. Τους έκοβε τα μανίκια.
0: Ναι.
1: Και παθαίνανε συμφορά ότι αυτό
0: χάθηκε το στυλ.
1: Χάθηκε η μαγκιά. Η μαγκιά μετά εξελίχθηκε σε. Είχαν το ζωνάρι στη μέση, ένα ζωνάρι το οποίο στερνότανε, ψιλοστερνότανε, και άμα ήθελε κάποιον τον προκαλέσει, του το πάταγε και γινόσανε τα μαχαιρώματα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για υπόκοσμο τώρα, έτσι. Τώρα μπορεί να το βλέπουμε γραφικό, αλλά δεν ήταν γραφικό.
0: Μα ο υπόκοσμος είναι πάλι ίδιος.
1: Ναι,
0: έχει γνωρίσματα στην εμφάνιση. Με προκάλεσε, σε προκάλεσα. Θα σε σκοτώσω, θα με σκοτώσεις.
1: Ναι, έτσι λειτουργούσε αυτή η έρμη χώρα, έτσι λειτουργεί ακόμα. Σχεδόν δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάντα ήταν το επιχείρημα. Ρε, με κάνεις πρωθυπουργό, του λέει, για 6 μήνους. Για 6 μήνους.
0: Θα αλλάξω
1: όλα. Ξέρω πώς θα το κάνω. Δεκάρα και ο καφές. Φεύγει ο Δροσίνης με την πεντάρα, κάτσε ρε μεγάλε. 100% απάνω ο καφές. Πήγε τότε. Από μια πεντάρα, δεν ξέρω τι θυμηθήκα. Εγώ τη θυμήθηκα τις πεντάρες. Και συναλλασσόμαστε με πεντάρες εκείνη την εποχή. Είμαι τόσο παλιό.
0: Τρίπια, δηλαδή. Τρίπια που ήταν. Τρίπια,
1: ναι, τρίπια δεκάρα ήταν. Τρίπια ήταν.
4: Και πεντάρα.
1: Και πεντάρα μετά ήταν τρίπια. Ήταν η πεντάρα, η δεκάρα και η εικοσάρα. Ήταν αυτά. Μετά ήταν το πενταράκι. Αλουμινένια. Μετά ήταν το πενταράκι.
0: Πενταράκι,
1: δραχμή, δίφραγκο. Τάλιρο, δεκάρικο, εικοσάρικο. Αυτά ήταν τα λεφτά. Τα χάρτινα δεν τα πλησίαζες. 50 δραχμές. Πήγαινε η γιαγιά μου και έλεγε, θα σου κόψει η κυρακοκόσενα. Ήταν αυτή που, ήταν το, που είχε το παντοπολείο. Το παντοπολείο. Θα σου κόψει 8 φέτες σαλάμι και θα σου κόψει 100 γραμμάρια κασέρι. Αυτό ήταν ο προϋπολογισμός. Δεν μπορούσες να πάρεις 10 φέτες. Ποιος εσύ να πάρεις 10 φέτες, ρε Λινάτσα, σου λέγε μέσα σου, ας πούμε. Μετά πήγαινε να πει στην Κερασπυριδούλα που είχε το φούρνο, Ιταλίδα. Είχε το φούρνο Ιταλίδα Κερασπυριδούλα, μεγάλη μορφή, ωραία, με την αδερφή της. Και είχαν φούρνο οι δυο τους, δυο γριές. Και φούρνιζαν μόνες το ψωμί, οι καημένες το ζυμώνανε και το ωραίες τύπησες και το φτιάχνανε σε ιταλικό στυλ το ψωμί, με κόρα απ' έξω, με ταξωτή, μαλομπάμπακο το ψωμί. Ωραία πράγματα, ωραίες εποχές, δεκάρα ο καφές. Τώρα έρχεσαι να πούμε, και κάποτε αγόραζες, το έκανε το μάθημα ένας καθηγητής, πόσα σουβλάκια αγοράζαμε με το μισθό το 19 και πόσα τώρα. 307 σουβλάκια με το μισθό το 19, 407 το 19, 307 τώρα. Έτσι. Όχι, τόσο είναι. Άμα τα υπολογίσετε, υπολογίστε.
0: Είναι σαν τα Big Mac το μετράμε.
1: Έκανα λογαριασμό.
0: Η αγοραστική δύναμη.
1: Εντάξει.
0: Τι να πεις τώρα. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
5: Καλημέρα.
1: Να τον κάνουμε και αυτόν τον πρωθυπουργό.
0: Ο οποίος είχε έρθει με διάφορες τέτοια φρέσκες αναμνήσεις τρικούπι, πτακάρας κτλ. Το θέμα είναι.
5: Του τρικούπι τη.
1: Αυτά τα λέω.
0: Γιατί επαναλαμβάνεται η ιστορία.
1: Έχουν μια ιστορία αυτά. Δηλαδή το πόσο απομακρυνθήκαμε από την πραγματικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
5: Ναι, αλλά αυτό είναι η εξέλιξη. Εμένα, αυτό που έλεγε.
1: Η εξέλιξη, να πετά το φαΐ, ρε, εσύ,
5: Αντώνη. Όχι, να πετά το φαΐ. Πού να πετάξει φαΐ, τότε να πετάγε φαΐ, δεν πήγε.
1: Για
5: πέρα.
1: Τώρα λέω.
0: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τώρα δεν το πετάνε.
1: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που το πετάνε.
5: Υπάρχουν.
1: Και τότε δεν το πετάγανε και αυτοί που είχαν. Με συγχωρεί.
5: Δεν πέταγε φαγητό τότε.
1: Άνοιγα το ψυγείο. Εγώ είχαμε πάρει ένα. Είχαμε του πάγου στην αρχή.
5: Του πάγου, το ξύλινο.
1: Ερχόταν ο Κερφάνης με τον πάγο το πρωί, έβαζε τον πάγο στο ψυγείο, τέλος πάντων, τσακωνόταν με τη γιαγιά μου κάθε μέρα, γιατί της έβλεπε παραπάνω από αυτό που αυτή ήθελε και της έπαιρνε 2 δεκάρες περισσότερο. Τέλος πάντων, υπήρχε ένας καυγάς του πάγου. πήραμε General Electric ψυγείο και καθόμαστε στην τραπεζαρία και το κοιτάγαμε, ήταν τηλεόραση το ψυγείο. Άνοιγες το ψυγείο λοιπόν και έβλεπες πιατάκια, χαρτάκια, χαρτοπετσέτες, τυλιγμένα πράγματα, ό,τι έμενε, δεν πεταγόταν τίποτα. Πώς θα το εξηγήσω δηλαδή αυτό? Και τώρα βλέπεις, έλα μα πέτα το γάμο, το φάμε το χτεσινό. Ποιο χτεσινό?
5: Υπάρχει μεγάλη έρευνα και
1: τεράστιο θέμα. Αν
0: δεν μαθαίνει τα παιδιά τους να τρώνε, τι
5: νοσ. Υπάρχει μεγάλη έρευνα που έχει γίνει και είναι τεράστιο θέμα τα τρόφιμα που πετιώνται. Δηλαδή αυτή η υπερκατανάλωση που γίνεται.
1: Τεράστια, ρε. Ναι. Τεράστια. Τώρα μην τρελαθούμε. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι πολύ λογικοί και πάνε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν συγκεκριμένα πράγματα. Κοροϊδεύαμε κάποτε τους Γερμανούς, μα παίρνει λέει τρεις φέτες καρπούζι, αφού τόσο θα φάει.
0: Και εκτός αυτό μην χαλάνε και τα τρόφιμα.
1: Εγώ δεν έχω πάρει ολόκληρο καρπούζι ποτέ.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί ποιος το φάει?
0: Γιατί να μην πάρεις φρέσκο μετά από δύο μέρες.
1: Μετά από δύο-τρεις μέρες παίρνεις και φέρει φρέσκο.
5: Εγώ τώρα δεν μπορώ να το κουβαλήσω, αλλά λέμε το.
1: Ναι,
0: εδώ υπάρχει η μανία του ψυγείου του καταψύχτη, παιδιά. Που είναι ένα καταψύχτη που χωράνε πτώματα μέσα και έχει.
5: Καλά.
0: Κρέατα, κρέατα, ψάρια, ψάρια στο βάθος. Εντάξει, να έχεις κάποια πράγματα σε μια κατάψυξη να το καταλάβω. Αλλά υπάρχουν οικογένειες με τεράστια ψυγεία που δεν τα τρώνε ποτέ όλα αυτά.
1: Να σου πω γιατί.
0: Αυτό θέλει μια οργάνωση.
1: Επειδή έχω επιμείνει πολλές φορές και το λέω πάντα και θα το λέω για το ζήτημα που, ένα ζήτημα που αφορά την ακρίβεια και δεν μπορώ να καταλάβω την υπερκατανάλωση. Γι' αυτό πολλές φορές και ακριβένουν τα πράγματα. Διότι όταν υπερκαταναλώνονται, οι εταιρείες αυξάνουν και τις τιμές. Όταν όμως περιοριστούν, γιατί δεν έχουμε κίνημα, δεν έχουμε κίνημα. Στην Ελλάδα το έχω πει 100.000 φορές. Δεν έχουμε ένα κίνημα να περιορίσει όλο αυτό, γιατί πέρα από τις κυβερνήσεις υπάρχουμε και εμείς. Που έχουμε και εμείς και οφείλουμε εμείς να αντιδρούμε σαν πρόσωπα, έτσι, και σαν οργανισμοί. Έτσι, πώς κάνουμε μια διαδήλωση και λέμε αυξήσεις. Είδα να περάσει το νομοσχέδιο της παιδείας, το φορολογικό, να υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις από ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα και να τιμωρούνται οι εταιρείες. Αυτές που κάνουν τις αυξήσεις. Δεν το κάνουμε αυτό. Και βλέπεις, ας πούμε, πάει ο άλλος και παίρνει 10 γάλατα. Γιατί πάρεις 10 γάλατα, ρε μεγάλε? Έδειξε, λέει. Βέβαια έδειξε, αφού ποιος
0: πρώτα απ' όλα και να έχει λήξει και μια μέρα μετά.
1: Ούτε εγώ ένα φίλο μου που τα πίνει.
0: Κι εγώ.
5: Κι εγώ.
1: Γιατί λίγη, είτε δεν λίγη.
5: Τα γιαουτάκια τρώω τελειγμένα.
0: Βέβαια,
1: καλό είναι. Αυτό είναι εσύ, αλλά αυτό είναι άλλο.
0: Δεν λέμε σε εσά να τρώω τελειγμένα πράγματα. Απλώ αυτό που λέμε.
1: Λέμε τι κάνουν μερικοί.
0: Είναι ότι υπάρχει και ένα περιθώριο. Συνήθω, άμα δεν έχει χαλάσει, το μυρίζει, τάξει και μέσα σε λογικό πλαίσιο.
1: Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ το καλοκαίρι. Όχι τα γνωστά, ένα σούπερ μάρκετ, πώς θα λένε, μίνι μάρκετ, πώς θα λένε αυτά.
0: Και ήταν τελικατέσσερ.
1: Όχι τελικατέσσερ, μωρέ, μίνι μάρκετ.
5: Ναι.
1: Και βλέπω να πούμε, ήταν δύο γνωστοί βέβαια, και είχαν φορτώσει όλο το μαγαζί. Λέω, έχετε ξένους? Έχετε φιλοξενείτε κόσμο? Μου λέει, όχι. Φαγανούσες, βλέπω, του λέω του άγγελου. Μου λέει, να έχουμε. Τι να έχεις, του λέω.
5: Να μην έχεις
1: πάρει 4 κιλά φέτα, τι να την κάνει. Άμα φας 4 κιλά φέτα, θα σε πάντα το γυναίκο 4 εκατομμύρια μας τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η υπερκατανάλωση είναι ένα ζήτημα, η αδυναμία της κυβέρνησης να περιορίσει την εσχροκέρδεια, που εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, που δεν το έχει κερδίσει η κυβέρνηση και δεν ξέρω αν μπορεί και κάποιος να το κερδίσει, αφισβητώ δηλαδή την δυνατότητα, άλλο η επιθυμία, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά τη δυνατότητα να κερδίσεις την εσχροκέρδεια, δηλαδή να βάλεις χέρι στις μεγάλες πολυεθνικές, να βάλεις χέρι στους μεγάλους προμηθευτές. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος εύκολα να το κάνει, δεν ξέρω.
5: Το κακό θέλει δύο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, το ότι ένα είναι να υπάρχει η πρόθεση, η ισχυρή πρόθεση από την κυβέρνηση, απ' την άλλη όμως να υπάρχει ισχυρό κίνημα καταναλωτών και αυτοί οι δύο να μπορέσουν, δηλαδή ένας κυβερνητικός μηχανισμός με ένα ισχυρό κίνημα καταναλωτών να μπορέσει να δημιουργήσει μια ασπίδα. Αν μπορέσουν αυτοί οι δύο να τα βρουν με κάποιο τρόπο, ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει. Μόνο έτσι, γιατί αν υπάρξει πίεση από τους καταναλωτές, ισχυρό κίνημα να βγουν, να σου κάνουν εμπάργκο, ρε παιδί μου, να σου κάτσει. ή να βρουν άλλους τρόπους πίεσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πίεσης, δεν είναι δουλειά μας.
1: Καλά, είναι και η κυβέρνηση που.
5: Είναι και
1: αλλά
5: η κυβέρνηση.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικό πλην ενός κόμμα στην Ελλάδα το οποίο μπορεί να βάλει, να πάει κόντρα στις πολυεθνικές. Δεν γίνεται. Δεν θα το κάνουν. Λένε για τριγωνικές συναλλαγές. Θα βρεθεί ο τρόπος από αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτές τις μεγάλες εταιρείες, που θα ξαναγίνεται. Αυτό με άλλο τρόπο δεν.
5: Γι' αυτό δεν είναι, είναι δεν το είναι. Κίνημα καταναλωτών, δηλαδή τα κινήματα.
1: Ένας που φταίει για όλα αυτά είναι ο Τάσος Καλλιδαρίαν, ο οποίος ορίστε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Ξυλούρης. Έχα ακούσει μια συνέντευξη παλιά του Στέλιου Βαμβακάρη, του γιου του Μάρκου, όταν είχε πάει ο Ξυλούρης λοιπόν και του είχε παίξει κάποια τραγούδια, αυτός είχε γράψει και τα λοιπά, και του αρέσανε του Νίκου τα τραγούδια να τραγουδήσει. Του λέει πάμε στην εταιρεία, πάμε στην εταιρεία, και η εταιρεία δεν ήθελα να τα βάλω να τα βγάλει ο Ξυλούρης, και του λέει αν δεν τα βγάλετε θα φύγω. Τέτοιος ήταν μάγκας, και δηλαδή δεν υπέκυπτε εύκολα. Ήταν και μεγάλη φωνή τώρα, εντάξει, ήταν τεράστιος καλλιτέχνης ο Νίκος Ξυλούρης και ξέρει και από μουσική. Λοιπόν, υπάρχει συνέχεια, βλέπω, με τα θέματα του Μαζονάκη στις τηλεοράσεις.
1: Και είναι ένα θέμα που έχει σκεπάσει όλα τα άλλα.
2: Έχει πάει σκεπάσει... το FBI τώρα, έχει κάνει το ελληνικό.
1: Έχει σκεπάσει την πολιτική επικαιρότητα. Όλα τα υπόλοιπα.
2: Και πίσω ιατρείο κάνει έλεγχο.
1: Είναι δεύτερα. Και από ό,τι μπήκα από περιέργεια τώρα να δω, βάζοντας βλαστοκύτταρα, βγήκαν αρκετά ιατρία και κλινικές.
0: Τι είναι τα βλαστοκύτταρα?
1: Τα βλαστοκύτταρα υπάρχουν δύο ειδών. Ναι. Αυτά που παίρνουν από τον ομφάλιο λόρο όταν γεννιέται ένα παιδάκι, τα προτείνουν οι γιατροί στα ζευγάρια. Πολλοί γονείς επιλέγουν να φυλάξουν βλαστοκύτταρα. Και υπάρχουν και στους ενήλικες.
2: Γίνεται θεραπεία σε διάφορες.
0: Έχω βλαστοκύτταρα εγώ.
3: Όλοι έχουμε.
0: Πού τα έχω?
3: Στο στέμμα μας.
0: Α, στο αίμα υπάρχει αυτό? Και τι ωφέλεια έχω από αυτό?
2: Μπορεί να γίνουν θεραπείες.
1: Αλλά νομίζω ότι οι θεραπείες δεν είναι πουθενά ομορφιάς. Νομίζω είναι.
2: Όχι, δεν είναι για θέμα. Τα βλαστοκύτταρα, αυτά που είπε η Αθηναϊδά, για τα παιδιά και για τους μεγάλους, είναι θεραπείες σε διάφορες ασθένειες οι οποίες έχουν μεγάλη. Είναι πιο εύκολο και είναι βατή η θεραπεία
1: τώρα
2: μέσω
1: και εμείς αυτό. Εικάζουμε και κάνουμε συζητήσεις καφενείου χωρίς να ξέρουμε.
2: Καλά,
1: γιατί
2: εννοείται.
1: Τα διαβάζουμε πρώτη φορά. Απλώς από περίεργα, κοίταξε αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες κλινικές. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν κλινικές, ιατρία, δεν ξέρω πώς να τα πω, που διαφημίζουν ότι κάνουν τέτοιες θεραπείες. Δηλαδή στην περιγραφή τους μοιάζουν με αυτό το ιατρείο που αναφέρεται. Και μάλιστα βρήκα ένα-δύο που λέει: έρχεστε, σας κάνουμε αυτή τη θεραπεία που γίνεται στο νοσοκομείο. Και το έχει με έντονα γράμματα. Βρήκα άλλο που δεν λέει κάτι τέτοιο. Βρήκα διάφορα.
2: Η διαδικασία λέγεται πλασμαφαίρεση. Και γίνεται αντικατάσταση.
0: Καλά, μου εντάξει τώρα.
1: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Τώρα
0: έγινε και εσύ γιατρός.
2: Όχι, δεν έγινε. Αλλά το ψάξα και εγώ δεν το ήξερα.
1: Και οι γιατροί δεν πρέπει, αυτοί που δεν είναι αρμόδιοι, από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι και πώς. Τέλος πάντων.
0: Πάμε λοιπόν σε μία μικρή διακοπή για να υποδεχτούμε στη συνέχεια τον Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος πανηγυρίζει με αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί προφανώς βλέπει λύσεις στα προβλήματά μας. Φεύγουμε από τη μιζέρια, φεύγουμε από το καφέ στο σκούλι και πάμε σε μια σοσιαλδημοκρατία υγιή, όπου σιγά σιγά θα
2: ριζοσπαστική
0: όλη η κοινωνία θα γίνει ριζοσπαστική, και μετά τη σοσιαλδημοκρατία θα πάμε στον κομμουνισμό και μετά στην αναρχικοινωνία. Έτσι είναι η σειρά αυτή. Επιτέλους θα μπορέσουμε να ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς
2: χαοτική, χωρίς τάξη, χωρίς μεύση.
0: Αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές, βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πετρόπουλο. Καλημέρα σας, Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
0: Ναι. Θες πλασμα, θα πω στο πες πλασμα.
2: Πλασμαφαίρεση.
0: Πλασμαφαίρεση, εσύ καλό. Να κάνεις κάτι να σε στείλουμε.
1: Δεν νομίζω να έχω ανάγκη εγώ από αυτό.
3: Παιδιά, μην κάνουμε πλάκα γιατί είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Και
0: όχι, εγώ μιλάω για τα εργαστήρια, δεν μιλάω για τα τραγικά. Να και πάνε, γιατί πάνε.
3: Είναι...
0: Εδώ κοντεύω να δούμε με τα χείλη που βάζουν πλαστικό, πλαστικά οι γυναίκες.
2: Τρελαίνονται.
3: Το βάζουν και οι άντρες.
0: Βάζουν και οι άντρες.
2: Μεταλλάσσονται. Δεν το καταλαβαίνουν.
3: Ζούμε πάντως, αυτό που είναι η γενική παρατήρηση τώρα, ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί σε αυτήν την περίπτωση, είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία αιμονική με την νεότητα. Δεν είναι αυτό υγιές.
0: Λέει η διοίκηση.
3: Ναι.
0: Εγώ με τη γυναίκα μου μαστόμη, είμαστε 68 χρονών. Γιατί να αλλάξουμε?
3: Ναι.
0: Τι πρέπει να, γιατί να κάνω κάτι να αλλάξω? Η ηλικία μου είναι αυτή.
3: Ναι.
0: Δεν μπορώ να την αλλάξω. Η ταυτότητα γράφει νούμερο. Γεννήθηκε στο 1958. Πάπαλα. Έκανα το λάθος όταν είχε κάνει λάθος η αστυνομία και βάλει την ημερομηνία που γεννήθηκε ο αδερφός μου, το 68, και πήγε και τα άλλαξα. Εκείνο ήταν το λάθος. Τι να τις κάνω στις πλαστικές τότε? Θα έλεγα 58.
3: Ναι.
0: 68, μα δεν σε εμπιστευτεί, είσαι μεγαλύτερο. Ναι, αλλά είμαι 58, θα λέγαμε.
3: Το πιο καλό είναι να προσθέτει πάντω.
0: Όχι, δεν είναι να προσθέτω. Όχι,
3: λέω ότι
0: λέω.
3: Είσαι περισσότερο, ίσω είναι μια χαρά είσαι.
0: Όχι, εγώ λέω ότι. Το λέω και μου λένε. Και μου λένε μερικοί, μου λένε, μα λε την ηλικία σου. Γιατί να μην πω την ηλικία
3: σου. Εμένα που μου λένε, γιατί λε την ηλικία σου. Και λέω, γιατί να μην,
0: μην την πει.
2: Δηλαδή. Κρυφό το έχω, ρε παιδί.
0: Όχι, δηλαδή τα έχω ζήσει αυτά τα χρόνια.
3: Άσε που θα γίνουμε και ρεζίλοι, γιατί όλοι ξέρουν πόσα χρόνια δουλεύουμε.
0: Ναι,
3: και κάνουμε μια δουλειά, διαδικασία. Είναι μερικοί που βγαίνουν και λένε, εγώ δούλευα από 15 ετών, παιδί θαύμα.
2: Και εγώ τώρα ετοιμάζομαι να περάσω περιοδεύω.
0: Εντάξει τώρα. Ανδρέα, τι βλέπεις εκεί με τον Τσίπρα? Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της ιστορίας, της συνέντευξης δηλαδή?
1: Εντάξει, απάντησε τώρα που, σε ορισμένα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Τι θα κάνει την επόμενη μέρα, θα γίνει στη δικάλυπη, θα γίνει στη δεύτερη. Θα έλεγα ότι αν έβαζες ένα τίτλο, δεν τον είπε ο Τσίπρας. Τον είπε χθες ο Τεμπονέρας που τον είχα βγάλει.
0: Τι?
1: Η Ελλάς δεν είναι η ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι.
1: Πραγματικότητα.
0: Ναι, σωστά, το άκουσα από το.
1: Προκύπτει και από τον Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Το φάγανε. Γιατί
0: μα ο Τσίπρας, Ανδρέα μου, έχει αποκηρύξει αυτό το προηγούμενο κόμμα στο οποίο ήταν.
1: Εντάξει, το αποκηρύξει. Λέει.
0: Το έχει αποκήρυξει. Τι λέει, δηλαδή, λέει τι λέει.
1: Τελείως, δεν το αποκήρυξε. Τι
0: λέει. Ωραία, λέμε τώρα στη λέει. Ανδρέα, θέλω, σε παρακαλώ, μην με ταράξεις. Δεν με ταράξεις, το αποκήρυξε. Είπε, αντίτε, δεν γουστάρω. Εδώ έφυγε ρε, από το κόμμα εκείνη την ημέρα και μπαίνει στα μάξι και βλέπω την σύζυγό του να χαμογελάει. Γλιτώσαν οι άνθρωποι. Γλιτώσανε. Δεν το καταλαβαίνεις ότι γλιτώσαμε.
3: Έλα όμως που πάλι θέλαν να ξαναμπούν σε
0: από,
3: αυτό.
0: Όχι, δεν ξαναμπήκε σε αυτό.
3: Ναι.
0: Όχι, τώρα έκανε πριβέ κατάσταση. Πριβέ κατάσταση. Ναι, δεν ξαναμπήκε ο Αλέξ, δεν κάνει το λάφος να ξαναπάει με τις συχνότητες. Πώς λέγονται αυτοί?
2: Συνιστώσεις. Καλό.
0: Ναι.
2: Καλό.
0: Δεν πάω με τις συνιστώσεις, σου λέει, που ο καθένας έχει τον δικό του Θεό. Εγώ θα πάω αμπονέ. Δηλαδή αμπηγέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Σταυρωτό σακάκι, παντελονάκι ζεμπουζαμπρί και πάμε. Λοιπόν, κατάλαβες, ναι.
2: Πώς το είπες το παντελονάκι?
0: Ζεμπουζαμπρί.
2: Ομοντιέ.
0: Ναι. Κατάλαβες τι παίρνω, Ανδρέα, δεν μπορεί να πεις μια κουβέντα εδώ πέρα ξένη. Γελάμε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Τι είναι, δηλαδή εσύ που νιώθεις τώρα, έτσι.
2: Ζεμπουζα.
0: Λοιπόν, βάλτε στο Google να δεις τι λέει. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι ότι

0: Εγώ είδα τον. Είχαμε εδώ έναν καθηγητή που το θυμάσαι, Φιναϊδά. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν της ανάπτυξης του Τσίπρα
1: και της ανάπτυξης της Ελλάδας.
0: Και μου έλεγε διάφορα. Είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου, άνθρωπος με μόρφωση.
1: Και πριν ήταν, είχε υπάρξει στη Θεσσαλία, νομίζω, από ό,τι μας είχε
0: πει. Μάλιστα. Ναι. Πολύ καλός, να πούμε και τα λοιπά. Του λέω, έχετε εργαστεί στην αγορά. Μου λέει, όχι, εγώ καθηγητής είμαι. Mm. Ναι, αλλά θα μου πεις.
1: Καλά, μας έλεγε και άλλα που.
0: Ναι, που δεν. Εντάξει, αλλά όμως ο καθηγητής καλός είναι να σου κάνει μια εισήγηση, να σου κάνει μια μελέτη, να σου προσφέρει γνώση που δεν έχεις. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά όμως παραλλήλως χρειάζεται και ο άνθρωπος που ζει στην αγορά, που δουλεύει, ο καταστηματάρχης, ο εργάτης, ο αγρότης.
1: Και έτσι διαμορφώνεται η πολιτική απόφαση. Δεν είναι μόνο τεχνοκρατική. Έτσι, γιατί έχουμε πήξει σε αυτό το
0: πολύ
1: πράγμα.
0: Σωστά, δεν, πολύ σωστά.
1: Εντάξει, η πολιτική απόφαση έχει άλλες παραμέτρους.
0: Και άλλη λογική. Έτσι, δηλαδή πρέπει να στηρίζεται και πάνω στη βάση της λαϊκής κυριαρχίας, να το πω έτσι.
1: Όχι, τον έπιασε πάλι.
2: Δηλαδή τώρα μας μπέρδεψε.
1: Κάτσε, τον έπιασε τώρα, τον έπιασε το κομμουνιστικό.
0: Γιατί δεν είναι κομμουνιστικό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Όλα όσα λέτε κομμουνιστικά είναι, αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Εγώ τι φταίω τώρα. Λοιπόν, είναι... Καλημέρα Τάκη, με τα γαλλικά σου, μου λέει ο KKE666. Λοιπόν, ναι. Τα γαλλικά μου είναι βουλεμουζατόρ, δεν είναι, είναι... ναι, λοιπόν, για να λέγει Ανδρέα.
2: Κοίταξε, δε, θα έλεγα είδηση-είδηση. Mm. Δεν έβγαλε. Δηλαδή, πώς να πω, δεν είπε κάτι το οποίο σήμερα θα ήταν πρωτοσέλιδο. Κράτησε 3,5 ώρες που η συνέντευξη. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να έχω και εγώ την ΕΦΗ.
3: Πώς δεν είπε για τις καταθέσεις, δεν έδωσε μια διευκρίνηση για το τι θα φορολογήσει. Γιατί σου λέει ένα ακίνητο στο Περιστέρι φορολογείται. Μια κατάθεση ύψους, δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια στην τράπεζα, δεν φορολογείται. Άρα το έκανε πιο focus το τι θέλει να φορολογήσει στη φορολόγηση του πλούτου. Αυτό έχει μια σημασία σε ό,τι, ό,τι λέει.
2: Προφανώς, εγώ λέω ότι και αυτό το είχαν πει και το είχαν περιγράψει με αυτός δείχνει την ανισότητα που υπάρχει. Δεν γίνεται εγώ να πληρώνω, ας πούμε, ένα σπίτι που το έχω 30 χρόνια και το έχω πληρώσει και το έχω ξαναπληρώσει και το πληρώνω συνέχεια και τα λοιπά.
0: 7 φορές το έχεις πληρώσει, μη φοβάσαι.
1: Μπορεί επίσης να το έχεις κληρονομήσει και να είσαι υπάλληλος.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα κάνεις, θα είσαι στους υπερπλούσιους.
0: Και όταν φύγουμε από τον κόσμο τούτο θα το έχουμε πληρώσει όλες 7. Μη φαντάζεσαι δηλαδή τα σπίτια που λένε είναι δικό μου. Παραμύθι, τι δικό σου.
2: Μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να έχει 5 δις, ας πούμε, και να φορολογούνται, κάτσε ένα λεπτό.
1: Μα δεν θα τον βρεις αυτό.
0: Δεν θα τον βρεις αυτό, νομίζω, Ανδρέα, το εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Θα τον διαβάζεις μόνο.
2: Δεν τον ένα, δεν τον βρούμε τον άλλον.
1: Μα δεν πάνε, δεν λέμε κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Μακάρι να μπορούσε να τον βρεις και να τον φορολογήσεις. Αλλά δεν έχει προσωπική φορολογική.
2: Με τα 5 εκατομμύρια μπορείς να τον βρεις όμως.
0: Ναι, ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να
2: τον βρεις. Εκατομμύρια μπορείς.
0: Βέβαια, ναι.
2: Πλήρωσε το φόρο σου, αγαπούλα που λέει κι άλλο.
0: Ναι.
2: Είμαστε ωραίοι.
1: Το θέμα λοιπόν, είναι και αυτά τα 5 εκατομμύρια τι είναι. Αυτό είναι γι' αυτό το θέμα. Είναι ακίνητη περιουσία.
3: Ήρθε ο λογαριασμός από την κυβέρνηση. Έχει κοστολογήσει τα μέτρα του Τσίπρα. Και σου λέει ότι μέτρα που κοστίζουν πάνω από 40 δις την τετραετία παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δις. Και έχει όλα, τα έχει όλα ένα τομέα. Λοιπόν, τα βγάζουμε.
0: Πολλά είναι 40 δις.
1: Πάντως δεν είπε κάτι για 13η.
3: Όχι, τη 13η ναι. Ιδέα το.
1: Ναι, ναι, άβαβα.
3: Είπε, ναι. Ναι.
0: Την κατάπιε.
3: Είναι βαριά.
0: Αμάσυγε. Είπε κάτι ωραίο ο Ανδρέας εχθές για τις συντάξεις.
1: Ναι.
0: Στην εκπομπή σου, αν θες να το επαναλάβεις, είπες ότι δώσανε το ΣΥΡΙΖΑ πριν φύγει τη 13η σύνταξη. Εντάξει, από το επίδομα, ναι. Συνέχεια τι έγινε, ναι.
2: Κόβει ο Μητσοτάκης μετά από 2 μήνες.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Το Μητσοτάκης τσούκου τσούκου τσούκου το πάει στο 400 τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει στο 500.
0: Ναι.
2: Έχει το πάει στο 400.
0: Ναι.
2: Οπότε...
0: Και ρώταγες επιμόνως γιατί δεν το λένε σύνταξη.
2: Μπράβο.
0: Και το λένε, ναι. Γιατί...
2: Λοιπόν, ναι, αλλά πρόσεχε να δεις, έχει και παρακάτω τώρα.
0: Ναι, για λέγε. Μα αρέσει το παρακάτω.
2: Ο Τσίπρας είναι ξύπνιος, τώρα δεν είναι κανένας.
0: Γατί ατάει εγώ, ναι, για λέγει. Ναι.
2: Λοιπόν, Τι καταλαβαίνω εγώ, σου λέει.
0: Αλλά αυτό δεν είναι τεκμήριο.
2: Εγώ δεν θα μπω

0: του πληροδοσία να πω, έδωσε ο Μητσοτάκης 400 το επίδομα αυτό που δίνεται κάθε χρόνο, να το πάω εγώ 500.
1: Αυτό δεν είναι φάπαξ, είναι κάθε χρόνο θα δίνεται αυτό, έτσι.
0: Παιδί μου, ναι. Ναι. Πάω εγώ το 400-500. Έτσι. Τι θα πω εγώ, θα πω εγώ, καλά κάνετε και παίρνετε το 400 από το Μητσοτάκη, εγώ θα σας δώσω τα φάρμακα. Πρόσεχε να δεις τώρα. Είπες την άλλη φορά, έλα μου,
1: τα φάρμακα, πώς δηλαδή.
0: Το 36-360 ευρώ. Ναι. Βάλτα 360 ευρώ το χρόνο στο 400, πάμε στο 760. Αν είσαι κανένας άνθρωπος 78-80 αυτό και τα λοιπά, ναι, και μπορείς να έχεις και φάρμακα, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που είναι 100 ευρώ το μήνα, είναι 1200 το χρόνο. Δεν είναι λίγα λεφτά.
1: Τι λίγα, πλάκα μου κάνεις τώρα, τι απαξιώσουμε.
0: Οπότε, πρώτον, ο Τσίπρας σε αυτό που είπε, είπε, έχω ένα δημοσιονομικό χώρο. Πόσο μου λέτε ότι είναι, τόσο. Εγώ από αυτό μπορώ να δώσω αυτά. Θα κοιτάξω και είπε, πολύ ωραία, εγώ συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Προτεραιότητά μου είναι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό και ο δάσκαλος και ο καθηγητής που πάνε και μένουν σε αντίσκηνο. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Ναι. Δώσε και εμένα, δώσ' του 5 ευρώ και δώσ' του και 10 ευρώ και δώσ' του και... Λοιπόν, αν επιστρέψει ποτέ η 13η σύνταξη, θα επιστρέψει κανονικά, ολόκληρη, όταν μπορείς να βρεις έξω από το δημοσιονομικό χώρο και άλλα έσοδα. Αυτή είναι, ναι, αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό σωστό είναι που λες.
0: Ναι. Δηλαδή θα μπαίνουμε σε πλειοδοσία τώρα.
1: Όχι, όχι. Αυτό που είπες, εγώ το υιοθετώ πλήρως. Δηλαδή ότι έξω από το δημοσιονομικό χώρο που ορίζεται και δεν μπορεί να το ξεπεράσεις αυτό τώρα, κακά τα ψέματα, σίγουρα μπορεί να βρεις κάποια λεφτά. Μπορεί να βρεις κάποια λεφτά. Μπορείς να βρεις κάποια λεφτά.
2: Με αυτό είναι το θέμα να τα βρεις.
3: Δηλαδή με την ίδια λογική να μην δίνει καθόλου. Δηλαδή εφόσον υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτά.
1: Δεν λέει αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Έχω να ξοδέψω 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό μου επιτρέπεται σε εισαγωγικά. Να ξοδέψω 100 ευρώ. Ωραία. Εγώ τα 100 ευρώ θα τα δώσω 30 στο γιατρό και 20 στον δάσκαλο. Τα υπόλοιπα θα δώσω εκεί λίγο, εκεί αυτό, εκεί. 100. Λοιπόν.
1: Καλά, δεν είναι. 150. Συγγνώμη, δεν είναι όλοι οι πολίτες έτσι τώρα. Εντάξει, είναι μια κατηγορία. Γιατί δεν υπάρχει χώρα η οποία και η κυβέρνηση η οποία να τα έχει λύσει όλα αυτά που συζητάμε εμείς τώρα, έτσι. Απλώς θέλουμε καλύτερη ζωή και θέλουμε να βελτιώνουν τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Δεν θα σου λύσει, περίμενε. Καταρχάς, κανένας, για να μην παραμυθιαζόμαστε, δεν μπορεί να λύσει το θέμα της φτώχειας. Κανένας. Δεν έχει λυθεί ποτέ αυτό το πρόβλημα. Έτσι, ούτε ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση.
0: Ναι, ποτέ δεν έχει. Δεν θα διευρύνουμε όμως, θα είναι το 80% του πληθυσμού φτωχή, γιατί εκεί πάμε.
1: Δεν είναι το 80% του πληθυσμού
0: φτωχή,
1: με συγχωρείς.
0: Πάμε, λέω.
1: Άλλο τι πάμε, ποιοι είμαστε. Έτσι. Εντάξει, σήμερα υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που έχει πρόβλημα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Λες μεσαία τάξη, ωραία. Με 22 και 25 χιλιάρικα εισόδημα είσαι μεσαία τάξη σήμερα στην Ελλάδα.
1: Δεν το έχει προσδιορίσει κανείς αυτό.
0: Λέω, ρε, παιδί,
1: όχι, δεν ξέρω αν είσαι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή. Εγώ γι' αυτό ρωτάω πάντα, αν έχεις προσέξει όλες τις συνεντεύξεις σχεδόν, ρωτάω πού θεωρείται, ποιον θεωρείται μεσαία τάξη, με ποιο ποσό να εισπράττει τον χρόνο. Και δεν σου απαντάει κανένας. Δεν σου απαντάνε. Ποιον θεωρείς πάρα πολύ πλούσιο. Εμένα που τα δηλώνω όλα και έχω μια μεγάλη φορολογική δήλωση ή αυτόν που είναι στο Forbes στη λίστα, αλλά η φορολογική του δήλωση είναι μικρότερη από τη δική μου. Για κάτσε με συγχωρείς, γιατί έτσι πάει το πράγμα. Παρακαλώ να βάλουμε διαφημίσεις για να πληρωθούμε κιόλας πίσω όλο αυτό.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ξεδεύουμε στα μάτια σου.
7: Τι βλέπεις?
6: Το νόημα της ζωής.
7: Εγώ έτσι και το έχω ακούσει αυτό από αγόρισε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
8: μπουχός.
7: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
9: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και επειδή μιλάμε για το όριο της φτώχειας που είναι ο πληθυσμός, άμα δούμε τα στοιχεία της Eurostat θα δούμε ότι ένα 27,5% στην Ελλάδα είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και στα όρια της φτώχειας. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Είναι το 25,7% της Ισπανίας. Πρόσεξε. Mm-hmm. Μια μεγάλη χώρα τώρα, έτσι. Το 25,7%. Το 21,4% στη Γερμανία. Το 20,9 στη Γαλλία, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 20,9, στην Ιταλία 18,8 και στην Πορτογαλία 18,7. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Προσέχτε όμως, η Ελλάδα πέρασε και 10 χρόνια μνημόνια και είναι μια χώρα η οποία ποτέ δεν υπήρξε μεγάλη αυτοκρατορία να ξεζουμίζει λαούς, έτσι, και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι μεγάλο το ποσοστό, βεβαίως είναι μεγάλο. Αυτό θα ήταν ευχής έργο να είναι 0 ή να είναι 5 ή να είναι 8 μονοψήφιο. Δυστυχώς όμως η χώρα η δική μας δεν υπήρξε ποτέ ούτε μεγάλη βιομηχανική χώρα ούτε τίποτα. Είμαστε μια χώρα η οποία μας έκατσε το θέμα του τουρισμού και κάπως ξεμπλοκάραμε από εκεί. Οι συμφωνίες που είχαν γίνει με τα πολεμικά ήταν να μην κάνουμε βιομηχανίες εδώ, μόνο τη Χαλιβουργική είχαμε τότε, και έμεινε και ξέμεινε η Ελλάδα σε μια κατάσταση πρωτόγονη, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό είμαστε σε αυτό. Το 27,9 λοιπόν του πληθυσμού της χώρας μας είναι σε αυτό το επίπεδο, όταν βλέπεις και την Ισπανία να είναι στο 25,8. Δηλαδή αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το βλέπει και να το ξέρει κανείς, έτσι.
3: Και αναλογικά όμως σε σχέση και με τον πληθυσμό και με την οικονομία της κάθε χώρας.
12: Μας στέλνει εδώ ένας
1: και
12: φίλος.
1: Αυτοί δεν περάσανε, με συγχωρείς Αφιναϊδά, αυτοί δεν περάσανε μνημόνια.
3: Ναι,
1: αυτοί δεν περάσανε τα δύσκολα που περάσαμε εμείς 10 ολόκληρα χρόνια που γίναμε πειραματόζω όλων αυτών για να επιζήσουν αυτοί.
3: Οι τραπεζές σου. Ναι,
1: ναι, για άλλα Αθηναϊδά.
3: Και δεν έχουμε ξεφύγει.
12: Στέλνει εδώ φίλος που ασχολείται με επιχειρήσεις και συμβουλεύει γενικώς επιχειρήσεις και είναι σχετικός. Ο δημοσιονομικός λέει χώρος ορίζεται και από τα έσοδα. Άρα πρέπει να συντηρήσει κανείς τις επενδύσεις και συγκεκριμένη οικονομική πολιτική. Γιατί άμα τις χάσεις αυτές, τι γίνεται, τι έχεις, τίποτα
3: δεν
12: έχεις.
3: Δεν έχεις επενδύσει, τελείωσε, βάλτος.
1: Λέει μια φίλη εδώ πέρα, Γιάννη, λέει ότι τα χρήματα στις τράπεζες συνήθως είναι και χρήματα αποταμίευσης και χρήματα που έχουν φορολογηθεί.
12: Βεβαίως,
1: τι φορολογεί θα βάλει ο Τσίπρας στις τράπεζες, ποιος θα φορολογήσει, ποιους λογαριασμούς, την τράπεζα την ίδια.
3: Καταρχάς,
1: εντωμεταξύ, δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει αυτό.
3: Αυτό γιατί, ήθελα να σου πω τώρα.
1: Γιατί αυτό είναι δύσκολο, γιατί ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και υπάρχουν δικτύες ασφαλείας για τις τράπεζες. Οι τράπεζες προστατεύονται.
3: Συγγνώμη, δεν είναι γιατί το τραπεζικό απόρριτο.
1: Καλά, δεν λέω γι' αυτό. Λέω προστατεύονται από το καπιταλιστικό σύστημα.
3: Ναι, έτσι, δηλαδή τι θα πάει, θα πάρει, δηλαδή πώς θα μάθει ποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Θα ζητήσει από την τράπεζα στοιχεία και θα πει ποιος έχει 5 εκατομμύρια λογαριασμό.
1: Εγώ βρήκα τα στοιχεία αυτά της Ελστάτ, της Eurostat, για να δούμε πώς ακριβώς βρισκόμαστε. Και βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε 7,5 μονάδες πάνω από το μέσο όρο. Βέβαια υπάρχουν χώρες που έχουν 18-16% κτλ. Θέλω να πω όμως και επιμένω σε αυτό ότι μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε σιγά σιγά με καλές πολιτικές, φιλολαϊκές πολιτικές και με το κράτος επιτέλους να μπορεί να παρεμβαίνει, εγώ με αυτή τη λογική, σε αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Δεν θα συμφωνήσω με την άποψη ποτέ όμως των ποτών που λέει ότι η αγορά ρυθμίζεται μόνη της. Όχι. Η αγορά έχει ρυθμίσει από τη μία μεριά μόνη της, αλλά χρειάζεται όταν ξεφεύγει να παρεμβαίνει το κράτος και να ρυθμίζει αυτό την.
12: Ειδικά εδώ που βρισκόμαστε. Άλλες οικονομίες είναι αλλιώς.
1: Ναι,
12: είναι
1: τεράστιες. Για την Ελλάδα.
12: Είναι πολύ μεγάλες οικονομίες όπου έχεις προϊόντα τα οποία είναι φθηνά. Γιατί υπάρχει αυτό.
1: Γιατί στην Αμερική, ρε Αθηναϊδά, που ζεις και δεν παρεμβαίνει το κράτος κατά καιρούς με διάφορους νόμους και νομοθεσίματα.
12: Είναι πολύ γενικό τώρα αυτό να το πούμε και δεν ξέρω και να σου το απαντήσω, αλλά όταν έχεις μια τόσο μεγάλη αγορά. Τόσο μεγάλη αγορά, έτσι, κάποια πράγματα είναι πιο φθηνά. Γιατί έχει μια πολύ μεγάλη αγορά. Φτιάχνει πάρα πολλά προϊόντα. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Εδώ είναι Βαλκάνια και πρέπει η αγορά να έχει έναν έλεγχο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εγώ διαφωνώ μόνο στο εξής. Mm-hmm. Νομίζω θα το βρεις και στα στοιχεία της Eurostat. Πράγματι, μεράσαμε μνημόνια, αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, αλλά αυξήθηκε και τα τελευταία 7 χρόνια. Για ποιο λόγο? Δεν είναι το θέμα. Για, ξέρεις, για ποιο λόγο?
1: Όχι, δεν ξέρω. Εσύ θα μας πεις που ξέρεις.
0: Εγώ λοιπόν.
1: Να ξέρω εγώ.
0: Ναι. Λόγω της ακρίβειας βασικά. Όταν εγώ είχα 500 ευρώ και ήμουν φτωχός το 19 και έχω 540 το 26, ναι, αλλά έχουν διπλασιαστεί οι τιμές.
1: Όχι, δεν έχουν διπλασιαστεί.
12: Ναι, όχι.
1: Έχουν ανέβει, αλλά όχι διπλασιαστεί.
0: Ωραία,
1: το 100% δεν υπάρχει 100% διπλασιασμός στις τιμές. Εντάξει. Υπάρχει μια τρομακτική αύξηση και αυτό οφείλεται, θα επιμείνω πάλι και θα μείνω σε αυτό μέχρι να πεθάνω.
12: Και πάλι γιατί
1: στην εσχροκέρδεια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι πρέπει το ίδιο το κράτος να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στην αγορά. Γιατί δεν μπορεί εμένα ο άλλος να μου πουλάει το παιδικό γάλα 10 φορές απάνω.
12: Πρέπει από να την ορίσει την εσχροκέρδεια, βέβαια.
1: Ναι, φυσικά πρέπει.
12: Είναι τα προϊόντα που εγώ δεν δέχομαι να ανεβούν. Ναι. Δεν δέχομαι περισσότερο από τόσο.
0: Θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση που ήδη αντιμετωπίζει.
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Κοιτάξτε,
1: εγώ δεν το λέω ειδικά για μια κυβέρνηση, είτε του Τσίπρα, είτε του Μητσοτάκη, είτε του Ανδρουλάκη. Εγώ λέω γενικά ποια πρέπει να είναι η θεώρηση των πραγμάτων σε ένα κράτος, το οποίο κράτος είναι μικρό, είναι μικρό.
0: Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτά που γίνονται με το Ορμούς και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, ότι θα έχουμε νέα άνοδο των τιμών στην ενέργεια. Θα μεταφερθεί αυτή η άνοδος μέσω σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: 100%.
1: Εντάξει, δεν
3: ξέρω.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: εντάξει.
0: Δενίζει, μηδενίζει, έως και μηδενίζει ή βάλτο σε εισαγωγικά το μηδενίζει, τις παροχές σε πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Εγώ ξέρω ότι πάντα η παγκόσμια κρίση, οι πόλεμοι φέρνουν δυστυχία στον κόσμο. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει.
0: Αλλά όταν πριν τους παγκόσμιους πολέμους ήταν πιο νορμάλη κατάσταση.
1: Ποιο, πότε
0: εμείς
1: ήταν
0: ήδη είχαμε αρχίσει να ξεφεύγουμε σε τιμές.
1: Πότε, ποιους πολέμους λες?
0: Τώρα, μετά, από την Ουκρανία και μετά. Είχαμε ξεκινήσει ένα ράλι και πήγαιναν όλα προς τα πάνω.
1: Δεν τελείωσαν οι πόλεμοι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, δεν είναι, είναι σε εξέλιξη αυτά. Δεν είναι.
0: Αυτό λέω εδώ πέρα. Εδώ πέρα χρειάζονται έκτακτα μέτρα για να προστατεύσεις ανθρώπους.
1: Ναι, το θέμα είναι να έχεις τα λεφτά, ρε φίλε. Έκτακτα μέτρα θέλω κι εγώ, αλλά το θέμα είναι. Επειδή εμείς δεν
0: κάνουμε
1: έχουμε
0: τώρα. Θέλω και εγώ, θέλεις και εσύ, θέλουν όλοι.
12: Διαβάζω εδώ, μας στέλνει η φίλος που ασχολείται με τα οικονομικά. Τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί περισσότερο από τον πληθωρισμό.
0: Για όλους... για πες να μας στείλει κανένα στοιχείο.
12: Να μας στείλει, να μας στείλει ο ακροατή.
1: Αύριο, πες του ακροατή αυτού
12: ναι.
1: Να ψάξει ουλούθε.
12: Κατά μέσο όρο μας γράφει.
1: Όχι, κατά μέσο όρο έχουν αυξηθεί. Ναι. Τάσο μου, έχουν αυξηθεί. Είτε σ' αρέσετε, όχι. Θα ψηφίσει Τσίπρα, το ξέρω. Εσύ το Τσίπρα θα παραψηφίσει. Το Τσίπρα θα πας εκεί γιατί θα σταλίσει ούλα. Ούλα, θα σου βάλει και νέα ούλα. Και φυτεύματα. Λοιπόν, είδα φίλο μου δημοσιογράφο χθες με καινούργια δοντοστοιχεία.
12: Γιατί όχι.
1: Τι έγινε, του λέω. Φυτεύματα. Σλεφτοδάκια, μάγκα, του λέω. Ήρθε το κυρία Ανά Μαρία Παπα κάτι να μας πει το βελτίο ειδήσεων. Λέω, χάσει και το Σαμουήλ.
8: Είναι το
1: απόγευμα αυτός.
12: Α, γιατί όχι, να τον φέρουμε να τον βλέπουμε.
1: Ο Σαμουήλ του απατεώνους το όνομα έχει. Σαμουήλ αυτός της παλιάς διαθήκης, λέω.
12: Το όνομά του. Ο δικός μου Σαμουήλ δεν είναι.
1: Όχι, ο δικός μας. Ο παλαιός.
12: Ναι.
1: Άκου τι πήγε και έκανε. Έκανε κατάλυση του δημοκρατικού καθεστώτος στους Εβραίους και διόρισε βασιλιά.
13: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απούν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλούν να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπούληση. Ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο. Joy Records. Παραγωγή. Galaxias Live Productions.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
15: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
16: Έχεις γενέθλια.
17: Ναι.
16: Έφερες τούρτα.
17: Χωρίς ζάχαρη.
16: Να τα καταστήσεις.
17: Θα προσπαθήσω.
16: Ωραία.
17: Ναι.
18: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
19: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
17: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
18: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρίου, οι δραστηριότητές του αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν εκεί. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή από το σύνολο του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. Σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του και με ειλικρίνεια και γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται αυτήν την ώρα στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά καταστροφή, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣ. ΠΑΣΟΚ. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κύριου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εντόπισε η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η παρτίδα αφορούσε 80 κυβότια με τριαντάφυλλα που είχαν μεταφερθεί σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Συνολικά εντοπίστηκαν 84 κιλά κοκαίνης. Συνεχίζονται αδιάκοπα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 79 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες και αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρους φιλοξενίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν η παράταξή του το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και απείλησε πως θα επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Βραδιά Champions League απόψε δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Φενερμπαχτσέ Ρώμα στις 8 παρατέταρτο, Manchester United Σαμπάχ και Bayern Μονάχου Μπόντο Γκλίμτ στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
5: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι ένα ηλιόλουστο πρωινό της 10ης Σεπτεμβρίου του Εθνοσωτηρίου 2026. Τα σχολεία ανοίγουν αύριο και σαν στη χώρα να απλώθηκε μια περίεργη θλίψη. Ήταν πολύ ευνηδιαστικός ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη και πώς να το πω, έχω την αίσθηση από αυτό που γίνεται στα μέσα ενημέρωσης, στα site, στα social κλπ. Ότι ο κόσμος έπαθε την πλάκα του. Ότι ο κόσμος ευνηδιάστηκε τόσο πολύ και ταυτόχρονα συμπαθούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ιδιαίτερα. Και αυτό είναι περίεργο. Μιλάμε για έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που ήταν και του Αλωνιού και του Σαλωνιού, μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα και μια πολύ χαρακτηριστική φωνή. Οπότε μπορεί να μην ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά θα ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη. Ο κύριος Τάσκαλ Διερανιάν θα ρίξει το πρώτο τεμάχιο ευθύς αμέσως.

το έγραψε πολύ ωραία ο Σταμάτης Καραουνάκης, κυρίες και κύριοι, σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook. Λέγε, εμένα ήταν η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από εκεί και μετά, όλο ψάχνε σε ποιον ή ποια να ακούς. Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι, τους μπερδεύεις. Λογικά, λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός, πώς κράταγε μικρόφωνο ανάποδα, τι φόραγε, γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκός. Παιδί γνήσιο, στο καλό να πάει, υπόγραψε το μύθο του. Το σκυλί εδώ δεν λέει να ησυχάσει, γράφει ο Σταμάτης Καραουνάκης. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας Εβραίος συμπαθής άνθρωπος. Όλοι έχουν να σου πούν ότι εντάξει και αυτός ρε παιδί μου έκανε τις καταχρήσεις του και είχε τις περιπέτειές του και το ένα και το άλλο. Με πήρανε 2-3 από το πρωί τηλέφωνο που μιλούσαμε και μου λέγανε αχ και αυτός ρε παιδί μου. Και ρώτησα τον πρώτο που μου το είπε, ωραία ρε παιδιά, και σε ποιον έκανε κακό? Έκανε κακό σε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό του ενδεχομένως? Πρώτα απ' όλα εδώ θα τεθούν πάρα πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες. Ανοίγει αυτή η κουβέντα για την θεραπεία αυτή της πλασμαφαίρεσης, μια από τις βλακίες αυτές της αναγεννητικής ιατρικής, να διαχωρίζουν το πλάσμα του αίματος από τα κύτταρα και να σου εγχύουν, να σου αφαιρούν το πλάσμα που θεωρητικά είναι το βρώμικο, το μολυσμένο κομμάτι του αίματος το οποίο φέρει τοξίνες κλπ. Και να σου εγχύουν βλαστοκύτταρα σε μια λογική αναγεννητική, να σε φρεσκάρουν, σαν μια λογική αποτοξίνωσης του αίματος είναι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία όμως δεν είναι να πάω να κάνω ένα μπότοξ, να κάνω λίγο υαλουρονικό, μου έλεγε χθες ένας φίλος, είναι στην κατά κύριο λόγο, είναι μια ενδονοσοκομιακή διαδικασία, δεν είναι μια ιστορία η οποία γίνεται σε ένα ιατρείο οποιοδήποτε. Καλό ιατρείο, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Θέλει γιατρούς ειδικούς, γι' αυτό και όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος. Ο κύριος ιατρός και η κυρία του Κολωνακίου είναι γνωστοί. Αυτή η μπουρδα που λένε ιατροί της καλής κοινωνίας και λοιπά. Τα παπαριές μαρίτσα μου τώρα αυτά, της καλής κοινωνίας. Προφανώς, ακριβοί γιατροί είναι για να έχουν ιατρείο στην Καρνεάδου. Πώς θα πληρώσει τον Νίκη στην Καρνεάδου άμα δεν έχει λεφτά? Μου είπαν, λέει ότι ο κύριος αυτός χρέωνε 180 ευρώ την επίσκεψη. Και μπράβο του και μαγιά του. Αυτός πώς έκανε όνομα? Αυτός έδινε πάρα πολλές βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής και τέτοια εναλλακτικά, ολίγων βιολογικά, τέτοια πράγματα. Και πήγαιναν διάφοροι οι οποίοι έκαναν, ας πούμε, αυτή την καινούρια μόδα του βιοσυντονισμού, που οι κανονικοί παθολόγοι δεν την αναγνωρίζουν και δεν την κάνουν τη μέθοδο. Υπάρχουν όμως κάποιοι από αυτούς τους ολιστικούς ιατρούς κλπ. Οι οποίοι κάνουν και τέτοιες μεθόδους. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ποινικά κολάσιμο. Ενδεχομένως δεν είναι η στάνταρ ιατρική πρακτική. Τώρα και εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να κρίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ προφανώς γεννώνται διάφορα ερωτήματα για τη μέθοδο αυτή. Για το αν το ιατρείο είχε αδειοδοτημένα μηχανήματα, γιατί πρέπει ο ιατρικός σύλλογος της εκάστοτε περιοχής να εγκρίνει τις μεθόδους, τις θεραπευτικές και τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν σε κάθε ιατρείο. Δεν μπορεί εγώ να είμαι παθολόγος και να κάνω οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Λέω τώρα ένα πολύ ακραίο παράδειγμα. Άρα ένα ερώτημα για τον ιατρικό σύλλογο της Αθήνας. Βγήκε από το πρωί ο κύριος Πατούλης και είπε ότι μέχρι το 25 στο ιατρείο του Κυρίου δεν υπήρχε μηχάνημα αδειοδοτημένο για πλασμαφαίρεση. Της κυρίας όμως, διότι εδώ είναι, τώρα δεν μπορώ να πω και τα ονόματα των ανθρώπων, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα βγουν στην πορεία, γιατί οι άνθρωποι μέχρι ώρας, παρένθεση να το πω και αυτό, δεν κατηγορούνται για κάτι. Προφανώς τους πήγανε χθες στην αστυνομία και δώσαν κάποιες πρώτες εξηγήσεις και σήμερα ερευνάται το ιατρείο τους. Αυτό είναι μια στάνταρ διαδικασία. Απλά τώρα γίνεται λίγο πιο εντυπωσιοθυρικά λόγω του μηντιακού ενδιαφέροντος. Όταν κάποιος πεθαίνει εκτός νοσοκομείου, απαιτείται να γίνει νεκροτομή και απαιτείται να γίνει και μια υποτυπώδες αστυνομική έρευνα στο χώρο του θανάτου. Άρα, εφόσον ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πραγματικότητα πέθανε στο ιατρείο αυτό,
Νεκρό τον πήραν από εκεί, άσφιγμο τον πήραν από εκεί για να τον πάνε στο Ελπίς, όπου έγινε μια προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, η οποία δεν επέτυχε. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει αστυνομική έρευνα. Τώρα προφανώς θα πάει και το FBI και η CIA και η MI6. Όλοι θα πάνε τώρα στον γιατρό και στη σύζυγο. Στη σύζυγο όμως έγινε η ιστορία, οπότε πρέπει να μας πει και ο ιατρικός σύλλογος αν η σύζυγος έχει τέτοια αδειοδοτημένα μηχανήματα που θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες θεραπείες. Λέω εγώ, γιατί εδώ γεννώνται διάφορα ερωτήματα, επαναλαμβάνω. Και μετά θα δούμε αν υπάρχει ζήτημα ποινικής ευθύνης κλπ. Γιατί υπάρχει και ένα πολύ απλούστερο ενδεχόμενο. Να το πούμε, γιατί, παρότι είναι λίγο άχαρον το πράγματος. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος είχε διάφορα θέματα με την υγεία του, από τις προσωπικές του επιλογές, μπορεί να πήγε σε κατάσταση έντασης και όταν του βάλαν το φλεβοκαθετήρα, χωρίς να κάνουν οτιδήποτε, καμία ιατρική πράξη, να του προκάλεσε κάποια θρόμβωση εκεί, απλή, και να υπέστη ανακοπή. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί οι άνθρωποι να μην πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουν, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά να μην το έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης από αυτό. Είναι απολύτως προφανές, και δεν θα εξαιρέσω τον εαυτό μου από αυτό το πράγμα, ότι επειδή ο Μαζονάκης πουλάει τρελά, γιατί ήταν ευρύτατα συμπαθής και στους λαϊκούς και στους εντέχνους, ότι η υπόθεση αυτή θα εξαντληθεί δημοσιογραφικά στο μη περαιτέρω. Θα μάθουμε και τι βρακή φόραγε στις διακοπές του ο γιατρός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνω. Ο Τάσος Τασκαλιδράνιαν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συντάξια της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας, το 212-214-800, στο onr@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λίγος Γιώργος Μαζονάκης ακόμα, παρακαλώ.

0: αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη είναι από την περίοδο που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε και λίγο έντεχνη στροφή. Ενώ ήταν φοβερό λαϊκό είδωλο της δεκαετίας του 90, με τρομερό μπαμ, με τα τραγούδια που του έγραψαν ο Νίκος Τερζής, ο Πάνος Φαλάρας κλπ. Πριν συναντήσει το Φίβο, έχει βρει το Σταμάτη Κραουνάκη και βγαίνει να πει τα τραγούδια για την ταινία «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», του μακαρίτη του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Το βίντεο κλιπ, αν το δείτε, που είναι σε κάνεις της ταινίας, όπου είναι η Θεοφανία Παπαθωμά, εντυπωσιακή, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε, αυτή η ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου με την Θεοφανία Παπαθωμά, με τον Νίκο Αρβανίτη, με τον πολύ νεαρό τότε τον Αλέξη Γεωργούλη, που γι' αυτός είχε κάνει το breakthrough, με τον Τάκη Σπυριδάκη, βασικό συνεργάτη του Νίκου Παναγιωτόπουλου σε πάρα πολλές ταινίες. Καλά, η ταινία δεν έγινε φοβερή επιτυχία. Δεν ήταν και στις καλύτερες του Παναγιωτόπουλου, ας πούμε, για να είμαστε δίκαιοι. Το τραγούδι όμως έμεινε, παρότι έλεγε, ο Κραουνάκης έλεγε την ιστορία ότι οι λαϊκοί σταθμοί που παίζαν, οι mainstream, ας πούμε, σταθμοί που παίζαν τα τραγούδια του Μαζωνάκη δεν το παίζαν γιατί ήταν πολύ έντεχνο, και οι έντεχνοι σταθμοί που παίζανε Κραουνάκη δεν το παίζανε γιατί ήταν ο Μαζωνάκης. Οπότε κάπου υπήρχε μια περιπλοκή, ας πούμε, εδώ πέρα. Όμως το τραγούδι έγινε επιτυχία και ο λίγο μεταχρονολογημένη επίσης, και το έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης πάρα πολύ. Ο Πιερακάκης μου είπε χτες ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι από το Μαζωνάκη. Στη συνέντευξη που ήρθε να μου παραχωρήσει για το πρώτο θέμα, μου είπε ότι αυτό ήταν το τραγούδι που του άρεσε. Πήρα αφορμή λοιπόν να το παίξουμε, να το θυμηθούμε και αυτό. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω, πάμε λίγο να δούμε και τι είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές. Είναι άτυχος ο κύριος Τσίπρας. Την πρώτη μέρα που βγήκε και μίλησε, του βγήκε την άλλη μέρα αυτός ο κύριος, ο οποίος μετά εξαφανίστηκε από προσώπου γης και είπε τη βλακεία με τα κοσμήματα και σχολίασε χθες περιπαικτικά ο Τσίπρας το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», θυμήθηκε το τραγούδι. Για τον εαυτό του είναι αυτό, δεν είναι για τους άλλους το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Και τη μέρα που βγήκε να δώσει αυτή την πενχουρική συνέντευξη τύπου, πέθανε ο Μαζωνάκης. Πού να εστιάσει προσοχή στον άνθρωπο.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
5: Φύγε. Δεν έχεις καμία θέση εδώ. Κλωμώ το κόμμα.
6: Έχουν τελώς φρικάρει τώρα.
3: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
7: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εντάξει, το μουσικό Μάζ θα το συνεχίσουμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, είναι μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι και φαίνεται το εύρος της δημοφιλίας. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πάμε και σε άλλα πράγματα και σε άλλα τινά. Παρακολουθήσαμε χτες αρκετή εξημών την μπενχουρική συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Ένα τετράωρο έδωσε ερωτήσεις πρακτικά σε όλα τα μέσα τα οποία έκαναν τον κόπο να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι στα θετικά του κυρίου Τσίπρα, ότι δέχτηκε τις ερωτήσεις, γιατί οι συνάδελφοι μπαίνουν σε κόπο και σε έξοδα. Και τα μέσα ενημέρωση μπαίνουν σε κόπο και σε έξοδα για να πάνε να ρωτήσουν. Δεν μπορούν να είναι διακοσμητικοί σε τέτοιες συνέντευξεις. Άμα θες, μην καλείς, κάλεσε συγκεκριμένους. Πάμε λοιπόν να κάνουμε λίγο τη δεύτερη ανάγνωση των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Ο εις εκ των τομεαρχών της Ελλάς, με αρμοδιότητα την στεγαστική πολιτική, ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης. Καλημέρα, κύριε Λυρίτση, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πριν από όλα, να εκφράσω και εγώ τη θλίψη μου για τον χαμό του Γιώργου του Μαζωνάκη. Ο Γιώργος ο Μαζωνάκης δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν έτσι ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, γιατί και έγραφε τραγούδια και έγραφε μουσική. Μια ολόκληρη γενιά μεγαλώσαμε με τη μουσική του Γιώργου του Μαζωνάκη, και είναι προφανές το ότι θα μείνει για πάντα αυτή η μουσική εκεί πέρα, γιατί ο μυαλός του δεν έχει υπάρξει.
0: Όχι, φοβερά χαρακτηριστικό ηχόχρωμα, φοβερά χαρακτηριστικό στυλ, πραγματικά αυτός ήταν μοναδικός. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Τσίπρας μας είπε αρκετά πράγματα εχθές. Ένα που μας είπε και το κρατώ ως ενδιαφέρον είναι ότι στην πραγματικότητα έχει μια στρατηγική δεύτερης κάλπης. Θέλετε να μας την εξηγήσετε αυτή λίγο περισσότερο?
1: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχει στρατηγική δεύτερης κάλπης. Υπάρχει στρατηγική πρώτης κάλπης, την οποία επιδιώκουμε και επιχειρούμε να μεγενθύνουμε το εκλογικό μας και πολιτικό μας αποτύπωμα, διεκδικώντας τη νίκη στις εκλογές που έρχονται. Ο Αλέξης ο Τσίπρας χτες απλά περιέγραψε τι ορίζει και τι προβλέπει η διαδικασία, η δημοκρατική και το Σύνταγμα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, και απαντώντας σε ερώτηση αν έχει την πρώτη εντολή από τον ελληνικό λαό, αν δηλαδή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταταγεί ως πρώτη πολιτική δύναμη, πώς θα επιχειρήσει να σχηματοποιήσει η κυβέρνηση. Και απάντησε καθαρά και ευθέως και απευθυνόμενο στον ελληνικό λαό ότι θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Με ποιον?
1: Απευθυνόμενος κατά βάση στα κόμματα της προοδευτικής σήμερα αντιπολίτευσης.
0: Είπε για το Πασόκ ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ενδιαφέρον είχε αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρός ο διαχωρισμός. Πολιτικός αντίπαλος για μας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της. Το Πασόκ δεν είναι πολιτικός αντίπαλος, είναι βεβαίως ένας πολιτικός ανταγωνιστής, υπό την έννοια ότι διεκδικούμε και τα δύο κόμματα στο ίδιο ευρύτερο πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον την ψήφο της κοινωνίας, των πολιτών, κυρίως γιατί θεωρούμε, γιατί είμαστε κάτι διαφορετικό εμείς από τον Πασόκ, γιατί θεωρούμε ότι εμείς, ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη, είναι αυτή η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και ότι η στρατηγική την οποία ακολουθούμε και οι πολιτικές θέσεις τις οποίες εκφράζουμε είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν πλειοψηφικό ρεύμα το επόμενο διάστημα στην κοινωνία. Ναι. Απευθυνόμενος λοιπόν στην κοινωνία, και κλείνω με αυτό, είπαμε ότι θα επιχειρήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση εάν δεν μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την έννοια της υλοποίησης του προγράμματός μας, τότε δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, θα υπάρχει προσφυγή σε δεύτερη εκλογική αναμόδο.
0: Πάντως, μας έχουν μείνει διάφορα ερωτήματα για σκέλη του οικονομικού προγράμματος του κ. Τσίπρα. Έχει σηκώσει πολύ κουβέντα αυτή η ιστορία της πατριωτικής εισφοράς. Και χθες από την τοποθέτησή του κυρίου Τσίπρα μου φάνηκε λίγο αδούλευτη αυτή η ιδέα. Δηλαδή, μέχρι να γίνει πράξη έχει πάρα πολλά ενδιάμεσα σκέλη, κύριε Λυρίτση, και πολλές επισφάλειες.
1: Ναι, κοιτάξτε, η ιδέα της πατριωτικής εισφοράς είναι μια ιδέα που έρχεται κατά βάση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχει διαμορφωθεί ένα ολόκληρο κίνημα. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται παγκόσμια. πώς το πιο πλούσιο ή υπερπλούσιοι που λέμε θα μπορέσουν να συμβάλλουν με μιας μορφής εισφοράς στην ανάπτυξη των χωρών και παγκοσμίως. Μην ξεχνάμε ότι και το ελληνικό κράτος από το 1820 και μετά στηρίχθηκε στην ανάπτυξή του και στην δόμησή του σε Έλληνες σπουδαίους ευεργέτες που έχουν μείνει τα ονόματά τους στην ιστορία αυτού του τόπου. Mm. Τι ζητάει στην ουσία η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρας? Αυτό το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων της χώρας να συμβάλλουν με ένα επιπλέον 1% συμμετοχής σε ένα μεγάλο ταμείο συνοχής το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε, ένα ταμείο το οποίο απευθύνεται στην ανάπτυξη και στις επόμενες γενιές. Την επόμενη τετραετία δεν θα έχουμε ταμείο ανάκαμψης, έχει τελειώσει το ταμείο ανάκαμψης. Αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο είχε η χώρα ώστε να μπορέσουν να δουλευτούν πολιτικές. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο ταμείο ανάκαμψης πέρα από την καθημερινή την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
0: Σωστό είναι
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Να σκεφτούμε, πρέπει να σκεφτούμε και την επόμενη γενιά και απευθυνόμαστε κατά βάση σε αυτούς που μπορούν να προσφέρουν πιο εύκολα. Αυτό το 1% των πιο πλουσίων της χώρας να δουν και να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως μια υποχρέωση, γιατί την ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, ως μια υποχρέωση απέναντι στο έθνος και τους ανθρώπους.
0: Ναι, βέβαια ξέρετε ότι όταν ανεβάζετε τη φορολογική επιβάρυνση για ανθρώπους οι οποίοι είναι εύποροι, έχουν αρκετά εργαλεία για να αποφύγουν αυτή την επιβάρυνση. Είμαστε στην Ευρωζώνη, μπορούν να πάνε τη συνολική τους δραστηριότητα στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, σε χώρες όμορες της Ευρωζώνης.
1: Κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο, όλα αυτά που μου περιγράφετε είναι σωστά. Δεν χρειάζεται να επιβάλλεις κάποια επιπλέον εισφορά για να μετακινείται το κεφάλαιο σε πιο εύκολους φορολογικούς προορισμούς. Αυτό δεν αναιρεί όμως την πολύ σημαντική βάση αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι όλοι ομονοούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τους τρόπους, τη μέθοδο, τον δρόμο, να ανοίξουμε έναν δρόμο για το πώς την επόμενη μέρα σχηματοποιούμε ένα ταμείο αναπτυξιακό που θα απευθύνεται στην επόμενη γενιά. Εμείς αυτή την προσπάθεια θα την κάνουμε εφόσον ο κόσμος μας εμπιστευτεί και μας δώσει την εντολή διακυβέρνησης. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν έρχεται να κάνει καμία αφέμαξη από τη μεσαία τάξη, από τους πιο αδύναμους. Θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτό το 1% των πιο πλουσίων και να πάρουμε το 1% για τη χώρα, 1% για τις επόμενες γενιές.
0: Να σας πω πάντως, εδώ βλέπω ότι πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών κοστολογεί το πρόγραμμα που έχετε ανακοινώσει στα 40 δις στην τετραετία, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε τα μέτρα σε ένα βάθος χρόνου λένε, και όχι 7,5 δις που μας λέτε εσείς.
1: Εντάξει, εδώ το Υπουργείο Οικονομικών με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησαν πριν ακόμη τελειώσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα να έχουν κοστολογήσει το πρόγραμμα στα 13-18 δις, έλεγε ο ένας, 13 ο άλλος. Σήμερα φτάσαμε μετά από 10 μέρες στα 40 δις. Ακούστε, εμείς έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, πολύ μαζεμένο και απολύτως κοστολογημένο. Και για να μην μπούμε στην διαδικασία της κουβέντας και της κολοκυθιάς, ο ένας λέει το Α, ο άλλος λέει το Β, έχουμε πει ότι το πρόγραμμά μας τον Νοέμβριο, οπότε
0: το πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αξιολογηθεί, να εκτιμηθεί. Ωραία. Για να φύγουμε από αυτήν την περίφημη κουβέντα που μας ταλανίζει χρόνια τώρα, κάθε φορά που κάτι προτείνουμε, κάτι εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, έχουμε την κουβέντα μιας αξιολόγησης οικονομικής, η οποία είναι προσπραγματικός. Ας κάνω λοιπόν υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο, ας φύγουμε από αυτή την κουβέντα μέχρι τον Νοέμβριο, εμείς θα δεχτούμε όποια είναι η αξιολόγηση, είμαστε τόσο σίγουροι για το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας έχει ένα άνοιγμα 7, έχει ένα οικονομικό 7 δισεκατομμύρια στην τετραετία, αυτό είναι το πρόγραμμα, είναι απολύτως κοστολογημένο και ας εκτιμηθεί τον Νοέμβριο και ελπίζουμε και φρονούμε ότι και η Νέα Δημοκρατία θα πράξει το ίδιο, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιες δεσμεύσεις.
0: Καλά, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία
1: το πρόγραμμά μας
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που σας λέει να πάτε να το κοστολογήσετε. Τι λέτε, ότι δεν θα πάει το δικό της πρόγραμμα? Θα ήταν και λίγο γελίο.
1: Ακούσαμε μέχρι σήμερα, πάντως δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα κανένα από τα στελέχη της, ούτε τον Πρωθυπουργό, να λέει ότι το δικό τους πρόγραμμα θα πάει στο δημοσίο. Δεν έχω λόγο να θεωρώ ότι.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Αλλά δεν το έχουμε ακούσει.
0: Κυριακή κοντή γιορτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λίτση, για τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.
1: Με μεγάλη χαρά και να μιλήσουμε και για το στεγαστικό, το μεγάλο πρόβλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Με πάρα πολύ χαρά το συζητήσουμε και να, να εξειδικεύσουμε και τις δικές σας τις προτάσεις και τις δικές σας τις ιδέες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ, κύριε Λίτση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Την καλημέρα για τους φίλους πρωινής παρέας. Να πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μαθαίνετε περισσότερα στο telekom.gr και βεβαίως σε όλα τα social media, αναζητώντας telekom.gr. Τώρα, όσοι είστε, όσοι βλέπατε χθες Champions League, ας πούμε, ένα παράδειγμα, το είδατε ότι η Cosmote TV έχει αλλάξει σε Magenta TV. Magenta που λένε οι Γερμανοί. Έτσι τώρα, οι Γερμανοί δεν έχει Magenta, είναι Magenta. Είναι ό,τι διαβάζεις, ό,τι βλέπεις μάλλον, διαβάζεις. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στον άλλο Δημήτρη. Του Δημήτρη του άρεσε, λέει, έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, δεν τον ενδιαφέρουν, λέει, τα εθνικά θέματα, η υγεία, η οικονομία, έχει όμως μεγάλη πρεμούρα να διώξει το Μητσοτάκη. Καλημέρα στον άλλο Δημήτρη, ο οποίος σχολιάζει το θέμα της λειτουργίας του γιατρίου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα και στο Γιάννη που σχολιάζει την ιστορία του ιατρίου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε, που συνέδεται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε να δούμε τις νεότερες πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση που είναι αναπόδραστα η πρώτη είδηση μακράν της δεύτερης από χθες και σήμερα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι μαζί μας, η αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Yeah. Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι, και αυτό ακριβώς, γιατί πρόκειται για ένα θρίλερ για γερά νεύρα, γιατί εξελίσσεται αυτή η υπόθεση του εφνίδιου θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή του.
0: Τώρα είναι ακόμα τα στελέχη του ελληνικού FBI στο ιατρείο της Καρνεάδου.
1: Λοιπόν, ναι, φυσικά έχουν πάρει τα στελέχη του FBI μαζί με την ασφάλεια Αθηνών. Δηλαδή είναι μια, ξέρεις, έχουν πέσει και δύο υπηρεσίες μαζί σε αυτή την υπόθεση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουν τρία βασικά ερωτήματα. Λοιπόν, πρώτον, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες ή ιατρική αμέλεια για το θάνατο του καλλιτέχνη, αν υπάρχει νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρίου, και τρίτον, ποιες ακριβώς είναι οι ιατρικές πράξεις που έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες και αν τηρήθηκε Γιώργο κατά γράμμα το πρωτόκολλο. Εμείς έχουμε στη διάθεσή μας και μπορούμε να ενημερώσουμε τους ακροατές του Αλφα τα όσα είπε η γιατρός χθες το βράδυ στα στελέχη της ασφάλειας.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κατηγορείται ακόμα γιατρός.
1: Όχι, όχι. Πρέπει...

0: κάποια επέμβαση, εφητική τώρα. Εντάξει, εγώ αστυνομικό ρεπορτάζ κάνω, τα μαθαίνω κι εγώ μαζί.
1: Ναι,
0: μαζί,
1: όλοι μαζί, γιατί την πλασμαφαίρεση την ήξερα εγώ χτες. Ναι, έχω γίνει ειδικό στην πλασμαφαίρεση. Έχω μιλήσει με 30 αιματολόγους από χτες.
0: Ακριβώς. Και εγώ καημένη 37 χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ κάνω, τώρα τα μαθαίνω κι εγώ από τους ιατρικούς. Λοιπόν, ο τραγουδιστής λοιπόν φαίνεται ότι επικοινώνησε χτες με την. Προχθές για την ακρίβεια, τηλεφωνικά Γιώργο, και της είπε ότι έχω ένα event στις 20 του μήνα, δεν είμαι καλά και θέλω να με βοηθήσεις, γιατί έχω τέλος πάντων διάφορες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εκείνη του είπε ότι πρέπει να έρθεις από το ιατρείο μου, Γιώργο. Και πραγματικά προχθές το απόγευμα επισκέφθηκε το ιατρείο της μίλησε. Φαινόταν, Γιώργο, ότι ήταν πολύ καταβεβλημένος ο τραγουδιστής, ήταν άϊπνος, εξαιρετικά άτονος, εξαντλημένος. Και μάλιστα τη μίλησε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ακόμη και για την προσωπική του ζωή, για την περιπέτεια που είχε με την οικογένειά του. Δηλαδή, τη είπε τέλος πάντων διάφορα, ήταν αρκετά στεναχωρημένος και βρισκόταν και σε μια υπερδιέγεση. Τέλος πάντων.
1: Άρα, τι λέει στην πραγματικότητα. Να πούμε τώρα, συγγνώμη, να εξηγούμε τι είναι αυτά τα οποία.
0: Βέβαια,
1: λέει.
0: Η
1: κυρία ιατρός λέει στην πραγματικότητα ότι δεν έγινε κάτι από εμάς. Δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι. Ήρθε ο Μαζονάκης εδώ, είχε υπερδιέγευση.
0: Περίμενε, θα σου εξηγήσω ακριβώς. Γιατί αυτά τα λέει ότι πήγε προχθές. Και του λέει, Γιώργο, έλα αύριο να κάνουμε μια συγκεκριμένη θεραπεία για να μπορέσω να σε βοηθήσω.
1: Άρα την υπερδιέγευση την είχε προχθές που έκλεισε το ραντεβού.
0: Θέλω να στα εξηγήσω όλα ένα-ένα. Ναι, είχε και τότε. Και όταν έφτασε και χθες το μοιραίο πρωινό στο ιατρείο, πάλι ήταν έτσι άτονος, άϊπνος. Δεν ήταν καλά, ρε παιδί μου, φαινόταν ότι
1: ήταν ταλαιπωρημένος.
0: Δεν ήταν καλά. Απέδωσε την εικόνα του, στην έντονη κούραση, τέλος πάντων και αυτά. Και του λέει και ξεκίνησε, όπως ανέφερε σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από πηγές μας, του έκανε, λέει, καρδιογράφημα, του έβαλε τα πατς και ξεκίνησε το καρδιογράφημα. Τώρα το μοιραίο πρωινό, λέμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκείνη την ώρα κάνει καρδιογράφημα, του τοποθέτησε τα ηλεκτρόδια αυτές τις βεντούζες, όλα στο καρδιογράφημα έδειχνε ότι είναι καλά η καρδιά του εκείνη την ώρα. Του βάζει την πρώτη πεταλούδα, Γιώργο, για να ξεκινήσει αυτή την... τη θεραπεία και του βρίσκει φλέβα, του βάζει και την ώρα που ξεκινάει, λέει, για να του βάλει το φλεβοκαθετήρα και στο άλλο χέρι, βλέπει, Γιώργο, ότι κάτι δεν πάει καλά στο μηχάνημα, στο καρδιογράφημα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και εκεί ο καλλιτέχνης λέει αυτή ότι δεν πρόλαβα εγώ να του κάνω την θεραπεία.
1: Άρα μόλις του βάλε την πεταλούδα στο ένα χέρι, ότι έπαθε ο άνθρωπος.
0: Τα συμπτώματα ξεκίνησαν πιθανότατα του εμφράγματος. Πήγε με τον άντρα της, του κάνανε κάρπα, καλέσανε τα ασθενοφόρα και από εκεί ακολούθησαν όλα όσα γνωρίζουμε πλέον. Η γιατρός λέει ότι δεν έχει κάνει καμιά παρατυπία. Λέει ότι όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί είναι απολύτως νόμιμα, έχει όλα τα πιστοποιητικά και τώρα τι περιμένουν οι αστυνομικοί? Να συγκεντρώσει όλα τα πιστοποιητικά που έχει, να ολοκληρωθεί και η έρευνα που γίνεται αυτή την ώρα στο ιατρείο της με τους αστυνομικούς και τα στελέχη του ιατρικού συλλόγου, να πάνε όλα τα έγγραφα στην ασφάλεια Αθηνών, που όπως είπα μαζί με τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν ξεκινήσει για να κάνουν όλη αυτή την έρευνα. Οι αστυνομικοί, Γιώργο, θα πάνε και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και εκεί θα κάνουν κατοίκον έρευνα και μάλιστα, όπως μου είπανε, και θα ερευνήσουν το σπίτι του και στη συνέχεια θα πάρουν ό,τι στοιχεία υπάρχουν από το σπίτι του, θα ερευνήσουν ακόμα και το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια θα σφραγιστεί το σπίτι, διότι ο άνθρωπος έμενε μόνος του και πρέπει αυτό το σπίτι να προστατευτεί. Αμέσως μετά όλα αυτά τα στοιχεία θα πάνε σε έναν φάκελο στην ασφάλεια, θα ενημερωθεί και ο φυσικά ο εισαγγελέας, γιατί κάτω από τις στερούγες του εισαγγελέα γίνονται και όλες αυτές οι πράξεις και στη συνέχεια ο εισαγγελέας θα είναι αυτός που θα αποφασίσει αν κάποιος πρέπει να διωχθεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ποιος είναι αυτός και ποιες είναι οι κατηγορίες που θα του επιβληθούν, Γιώργο. Τα πράγματα δηλαδή έχουν ανοίξει σε όλες τις πλευρές. Φυσικά παίρνουν καταθέσεις και από τους γιατρούς στο Ελπίδα, στο νοσοκομείο. Είπαμε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η νεκροτομή. Βέβαια και οι τοξικολογικές εξετάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εδώ, πρέπει να πω. Γιατί και αυτές είναι πολύ σημαντικές, Γιώργο, σε αυτή την υπόθεση. Και όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, καθυστερούν οι τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Ναι. Θέλουν χρόνο οι τοξικολογικές.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, και όλα αυτά για να θα είμαστε, ένα φάκελο.
1: Για να είμαστε και σοβαροί απέναντι στον κόσμο που παρακολουθεί και να είμαστε και με σεβασμό στη δεοντολογία. Να είμαστε και με σεβασμό στη δεοντολογία. Οι τοξικολογικές στην προκειμένη περίπτωση είναι απολύτως απαραίτητες για να

0: εκμηριωθεί ή να διαψευστεί ο ισχυρισμός της κυρίας ιατρού, εάν πραγματικά τεκμέρεται αυτή η κατάσταση που περιγράφει στη δική της κατάθεση για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μπορεί να είναι και μια βλακεία αυτό που λέει. Μπορεί να είναι ένας ισχυρισμός αβάσιμος. Τώρα, θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν.
1: Φυσικά, θα πρέπει όλα, Γιώργο, με πολύ προσοχή να ερευνηθούν. Ναι. Να μπουν σε ένα φάκελο όχι μόνο για τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για το πώς πρέπει να προσέχουν όλοι οι άνθρωποι, να προσέχουμε όλοι μας που κάνουμε θεραπείες, τι θεραπείες
0: να ρωτήσω κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που γυρίζει. Έχουν σαφέστερη εικόνα σήμερα οι αστυνομικοί αν το ιατρείο είτε της κυρίας είτε του κυρίου είχαν εξουσιοδότηση για τέτοιου είδους θεραπείες ή είναι νωρίς να το πούμε αυτό?
1: Είναι νωρίς, Γιώργο, γιατί αυτή την ώρα σου λέω ολοκληρώνεται η έρευνα στο ιατρείο και φυσικά. Α, και επίσης εδώ θέλω να σου πω ότι οι αστυνομικοί, Γιώργο, θα πάρουν και κατάθεση, τέλος πάντων, τις συμβουλές ενός αιματολόγου, ο οποίος θα τους πει αν ήταν παράτυπο αυτό που έγινε στο μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδη.
0: Σαν πραγματογνώμονας, δηλαδή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να τους πει πώς γίνονται αυτές οι θεραπείες, ναι, κατά από ποιες συνθήκες γίνονται, και αυτό να το έχουν και γραπτός. Έτσι, μάλιστα, ώστε να πούνε, λαδοκυρία μου, τι κάνατε, τι δεν κάνατε.
0: Μάλιστα. Κατερίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Επί του πιεστηρίου η Κατερίνα Μασταραντονάκη με τις πληροφορίες και από την κατάθεση της ιατρού και για τις αστυνομικές έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, πάντα στη διάθεσή σου.
0: Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω. Θα είναι μαζί μας ο καλός φίλος και συνάδελφος. Δεν είμαι πολύ καλός με τα πολλά σύμφωνα μαζί. Ο Διονύσης Θανάσουλας από το πρώτο θέμα, ο οποίος γνώριζε τον Γιώργο Μαζονάκη επί έτη πολλά. Και έχουμε να πούμε και δύο πράγματα για την ανθρώπινη πτυχή πέρα από τα αστυνομικά και τα τραγούδια κλπ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Σου.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Σου 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μα αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε για 10 λεπτά ακόμα. Θα είμαστε μαζί. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να έχετε ένα καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην παρέα σας. Έχουμε γυρίσει βεβαίως. Να ακουστεί Γιώργος Μαζωνάκης. Οφείλω να σας πω ότι εχθές εθλίβιν άκουγα τα μουσικά ραδιόφωνα την ώρα που έφευγα από το κανάλι για να πάω στο πρώτο θέμα να κάνω συνέντευξη του Κυριάκου Πιαρακάκη. Ένα-δυο παίζανε κάτι εμβόλυμα, αλλά ρε παιδί μου, ρε γαμώτο, σπάσε τη σκληρή την playlist. Σπάστε τη σκληρή την playlist. Και όχι με δόσεις, ρίξε, Μαζωνάκης είναι. Δεν πέθανε ο Κώστας ο Πριτσαπίδουλα, ξέρω εγώ, να παίξει ένα τραγούδι. Έχει πει τον πατέρα του για τη μάνα του άνθρωπος. Σε φέρνει στο να θες να φτάσεις στην υπερβολή. Να πούμε δύο κουβέντες για τον άνθρωπο, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που τον γνώριζε για πολλά χρόνια, ο Διονύσης Θανάσουλας, καλός συνάδελφος από το πρώτο θέμα και φίλος βεβαίως. Γεια σου Διονύση μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Για πες μας τώρα, δύο κουβέντες για τον άνθρωπο Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Κοίταξε, ο άνθρωπος Γιώργο Μαζωνάκης ήταν ένα παιδί, ρε παιδί μου, που αν το ζούσες εκτός πίστας, εκτός καμαρινιού, δεν ανοίγονταν εύκολα. Εγώ χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να εμπιστευτεί, να μου πει κάποια πράγματα. Γενικά ένα παιδί το οποίο δεν έβγαινε για να βγει, έβγαινε όταν ήθελε να βγει, να περάσει καλά. Ναι. Θυμάμαι δηλαδή κάποια στιγμή ο αδερφός μου, επειδή είναι μουσικός και ήταν μαέστρος στο Φρατιέλικο, μου λέει την επόμενη μέρα, μου λέει εσύ ήρθε 5,5 ώρα ο Μαζωνάκης με δύο φίλες του και ένα φίλο του, και με το που κάτσανε και άκουσε την ορχήστρα, λέει θέλω ένα μικρόφωνο. Ήταν 5,5 το πρωί. Στις 8 παρατέταρτο τον παρακάλαγαν οι σερβιτόροι
0: να σταματήσει να πάνε σπίτια του.
1: Να τραγουδάει, να πάνε, δεν έφευγε κανείς από το μαγαζί. Να σκουπίσει το μαγαζί, να κλείσει.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ναι, εγώ αυτό που έχω καταλάβει. Γιατί δεν ούτε φίλοι είμαστε, ούτε γνωστοί.
1: Ναι.
0: Μια φορά έχουμε γνωριστεί στη ζωή μας. Κατάλαβα ότι ήταν ένας κλειστός άνθρωπος ως προς τον κύκλο ανθρώπων που εμπιστευόταν, και προφανώς αυτή η διαμάχη τα τελευταία χρόνια με την οικογένειά του του κόστησε πάρα πολύ, του περιόρισε ακόμα περισσότερο τον κύκλο των ανθρώπων που εμπιστευόταν. Από την άλλη, και στη δημοσιότητα ήταν πάρα πολύ επιλεκτικός. Ισχύει αυτό που λες, δηλαδή ότι έβγαινε όταν ήθελε να βγει, δεν ήταν μαϊντανός. Γι' αυτό και οι συνεντεύξεις του ήταν πάντα, δεν είναι λίγες, γιατί έκανε καριέρα 35 χρόνια, αλλά δεν είναι και πάρα πολλές.
1: Ναι, ισχύει. Και θα σου πω και κάτι. Κάποια στιγμή έχει καλέσει το σπίτι του, έχει καλέσει περίπου 20 άτομα. Ήταν τα Χριστούγεννα του 23, αν θυμάμαι καλά. Μόλις πήγαμε εκεί, μας πήραν τα κινητά. Εγώ το θεώρησα σωστό. Δεν μπορούσα στο σπίτι του άλλου μου τώρα και να τραβάει με το κινητό στο σπίτι του. Και λέει, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος, έχει βάλει καρτελάκια. Αν σας ζητήσει να χτυπήσει το κινητό, σας το φέρουμε, θα βγείτε έξω να μιλήσετε. Κάποια στιγμή, ξέρεις, στόλιζαν το δέντρο και λοιπά, ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα με φίλους του, με ανθρώπους που τους είχε κοντά, τέλος πάντων. Πες που ήμουν ακόλυτος του φίλος, απλά είχα μια πολύ καλή χημεία με τον Γιώργο. Και πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει, χαίρομαι που είστε εδώ και λοιπά. Του λέω, ρε, εσύ, του λέω, εσύ δεν θέλεις να είσαι σε κάποια σχέση, να έχεις κάποιον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, Διονύση, όσες φορές προσπάθησα να κατέβω, μου λέει, από το άρμα του Μαζωνάκη και να γίνω ο Γιώργος, δεν πήγε καλά. Και γι' αυτό μου λέει, έχω επιλέξει να είμαι βαθιά μοναχικός.
0: Δεν τον αντιμετώπιζαν οι εκάστοτε σύντροφοι που είχε ως κάτι άλλο από τον Σταρ, ξέρω.
1: Νομίζω ναι. Και προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από αυτόν.
0: Ναι, αυτό μπορώ να το πιστέψω. Εξακολουθούσε πάντως να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γυρνούσε στα απλά. Δηλαδή γυρνούσε στη γειτονιά του κάτω στον Πειραιά, βοηθούσε πάρα πολύ. Πήγαινε να φάει, εντάξει, πριν διαταραχθεί η σχέση του με τους γονείς του, πήγαινε να φάει στη μάνα του, το οποίο...
1: Εννοείται, η μητέρα του έφερε φαγητό σχεδόν κάθε μέρα, ας πούμε. Ήταν πολύ δυνατή σχέση. Και πιστεύω ότι...
0: Αυτό του κόστησε τώρα αυτή η σύγκρουση.
1: Νομίζω ότι κόστησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Τι αισθανόταν ότι τον εκμεταλλεύονταν, ας πούμε, ότι ξέρεις, κάποια στιγμή έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
1: Γιώργο μου, πιστεύω ότι ο ίδιος πίστευε ότι είχε χαθεί εμπιστοσύνη, είχαν χαθεί και διάφορα άλλα πράγματα. Εντάξει, από
0: καλά, πέρα... υπήρχε μια σύγκρουση για λεφτά. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε τώρα. Είναι άχαρο.
1: Ακριβώς. Η κατάσταση οδηγήθηκε σε ένα αδιέξοδο και σε διακοπή σχέσεων. Δηλαδή, όταν η οικογένειά σου στην τελική σε κλείνει στο δρομοκαίτιο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πλέον καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση δεν ήταν καλή.
0: Σωστό. Άρα, ο Μαζονάκης στην πραγματικότητα έφυγε μόνος του.
1: Ναι.
0: Έφυγε σε καθεστώς μοναξιάς, αυτό θέλω να πω.
1: Πιστεύω, ναι. Εγώ την πρώτη τελευταία φορά τον Ιούνιο σε ένα event στο Island.
0: Ναι.
1: Ήπασαν έτσι μισή ώρα, τα είπαμε εκεί, τα είπε και με τη Λιόλη που ήταν εκεί η Κατερίνα. Και μου λέει, Θανασουλάκο, θα επιστρέψω, μου λέει, και του λέω, άντε ρε, του λέω, επιτέλους, του λέω. Κάνε το restart, ας πούμε, δεν του άρεσε η λέξη restart.
0: Κοίταξε, έκανε μετά από χρόνια που δεν ήταν καλά και στη νύχτα και οι εμφανίσεις του δεν ήταν εμπορικά πολύ επιτυχημένες.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν καλά.
0: Ναι, έκανε όμως πέρσι ένα καλό comeback, δηλαδή εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν έγινε η ιστορία με τη διαμάχη με την οικογένειά του και πήγανε στα δικαστήρια, που έκανε το μεγάλο comeback στο, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, στο Έναστρο, στην Ακτή Πειραιώς, συγγνώμη, στην Ακτή Πειραιώς, που πηγαίναμε, στέλναμε την κάμερα ας πούμε από το Star και είχε απ' έξω κοσμοσυρωή, λαό, και ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Βέβαια, και επειδή ήταν χειμώνα, θυμάμαι εγώ, έκανε κρύο και έβγαινε έξω με ένα παιδί σερβιτόρο που είχε ένα δίσκο με σπινάκια και έρνα για τα παιδιά που περίμεναν για να ζεσταθούν. Σκέφτε και σπινάκια βότκας. Και τους μίλαγε. Κοίταξε, ήταν ένα παιδί το οποίο φίλος στο καμαρίνι του είχαμε κάνει ωραίες κουβέντες, ωραίες συζητήσεις. Από αυτές που ξέρεις, δεν είναι όμως να δημοσιοποιηθούν. Ήταν κουβέντες που λες μένουν μεταξύ μας.
0: Μπορείς να αποκαλύψεις από το off the record ένα πράγμα. Ένα ανώδυνο, πες.
1: Ένα ανώδυνο.
0: Πες ένα ανώδυνο.
1: Κοίταξε. Του άρεσε η υποκριτική πολύ. Δηλαδή είχαμε βρεθεί και με το Λάκη στο καμαρίνι το Λαζόπουλο και ήταν πάντα ανοιχτός να παίξει ρόλους. Και κόντρα ρόλους.
0: Τον θυμάμαι πάντως, τον είχα δει στο Rocky Horror Show που είχε κάνει του Κωνσταντίνου Ρίγου πριν από...
1: Ήταν καλός.
0: Δέκα πόσα χρόνια, ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός. Και γενικώς του άρεσε να παίζει, κοίταξε, για μένα ο Μαζονάκης ήταν ο Έλληνας Ρόμπι Γουίλιαμς. Το έγραψα κιόλας σήμερα, έχει αυτή τη... Ήταν όταν μπορούσε να φορέσει ένα φανελάκι, αυτό που λέμε το Μινέρβα, χωρίς μανίκια, και ένα τζιν, και να βγει να πει το αυτός ο άνθρωπος αυτός και να πέσουν τα πατώματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή το είχε. Δηλαδή ήτανε μοναδικός. Είχε μια άβρα, δηλαδή και σορτσάκι να φόραγε. Δεν τον παρεξηγούσε ο Μαζονάκης.
0: Είσαι καλά. Πρώτα απ' όλα έκανε από τις πιο εκεντρικές εμφανίσεις. Στα μπουζούκια έκανε σίγουρα τις πιο εκεντρικές εμφανίσεις. Από όλους τους άντρες καλλιτέχνες και από τις γυναίκες, μπορώ να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σε ξένιζε, δεν σου χτύπαγε. Έλεγε στο Μαζονάκι έχω έρθει. Αυτό θα κάνω. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα, συγγνώμη, μοιραζόμαστε αναμνήσεις το 1,5 λεπτό που μας απομένει. Θυμάμαι σαν τώρα, πριν από 7-8 χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο. Νομίζω ότι ήταν στο Έναστρον, όπου είχε κάνει ένα πρόγραμμα μόνος του, όπου έβγαινε και τραγουδούσε μια κοπέλα στα κενά του, η οποία τραγούδα για Αντέλ. Και ήμασταν εμείς από κάτω και κόβαμε τη φλόγα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο More.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο Πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος μετά τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Έκτακτο έλεγχο πραγματοποιεί το ελληνικό FBI, αστυνομική της ασφάλειας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο που βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Από τον έλεγχο θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γνωστοποίησε στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Λόγω Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επιβεβαιώνοντας ότι το ιατρείο έχει παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Εξήγησε ότι σε προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο, μέχρι και το 2025, δεν είχε βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει και οι γιατροί να περάσουν πειθαρχικό, τόνισε από την πλευρά της, στον Alfa Radio 989, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη. Επισήμανε ότι οι ασθενείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ιατρικές πράξεις θα πρέπει να επισκέπτονται μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή από το σύνολο του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. Σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του και με ειλικρίνεια, γνήσιο αυτορμητισμό, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός από των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος της Ελλάς απέρριψε την κυβερνητική εκτίμηση ότι το πρόγραμμα του κοστίζει 13 δις ευρώ. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δις, αλλά κοστίζουν πάνω από 40 δις ευρώ στην τετραετία, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Μόλις ο κύριος Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν, τόνισε το ΠΑΣΟΚ. 34 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα, εκ των οποίων τα 217 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι σήμερα, 30 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Συνελήφθη 14χρονος στο Μεσολόγγι που παρέσυρε με μοτοσικλέτα γυναίκα που κινούνταν πεζή μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της σε παιδικό καρότσι. Ο ανήλικος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και ο πατέρας του 14χρονου, ενώ η μητέρα του αναζητείται. Στη διεθνή επικαιρότητα, την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, αν η παράταξή του το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και απείλησε πως θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4, Παναθηναϊκός και Φυσιά σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Υπάρχει μια ψύχρα, θα λέγαμε μια σκοτεινιά σήμερα. Ο λόγος είναι γνωστός. Ήταν σοκαριστική η είδηση που αφορούσε στο Μαζονάκι. Φαντάζομαι ότι μοιραζόμαστε το ίδιο σοκ. Πολλά υπόθηκαν από χτες, μερικά δεν έπρεπε καν να υποθούν. Πολλά θα ακούσουμε. Προς το παρόν πάμε σε άλλη σελίδα. Μια σελίδα που έχει ήχο, τον οποίο ρυθμίζει ο Ορέστης Παπάς. Έχει και πολλά ηχητικά, η Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο, ενθουσιασμένος, γιατί μία ακόμη λαμπρή σελίδα έχει προσθεθεί στο βιογραφικό του Αλέξη μας. Σχετίζεται βέβαια με τη φτωχομάνα τη Θεσσαλονίκη. Έδωσε και χτες συνέντευξη τύπου και επειδή το συμπαθούμε ειλικρινά, δεν θα ασχοληθούμε με τις αναφορές στα οικονομικά. Το γεγονός ότι θεωρεί πως δεν έχουν φορολογηθεί οι καταθέσεις στην τράπεζα ενισχύει αυτή τη θέση. Θα ρίξουμε όμως φως στην ιδεολογική μάχη που δίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάχη η οποία, το έχουμε ξαναπεί έτσι, δίνεται πλέον με όρους musical.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση τις κριτικές που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
6: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως.
4: Πολύ σωστός, να σοβαρευτούμε. Και να αλλάξουμε ρεπερτόριο. Παραμένουμε στο Μιτσάκη. Ο Μιτσάκης έχει γράψει ένα τραγούδι που λέγεται «Άστα λόγια κατά μέρος», το τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλου και αυτό ταιριάζει.

0: μελέτησε τη ζωή της Σωτηρία Μπέλου και για να γλεντήσει τι χρειάζεται. Καλή διάθεση και λεφτά. Εντάξει, ένα καλό μισθό. Τι είναι καλός μισθός, κάτσε τώρα, υπάρχει ένα θεματάκι. Και η Χριστίνα Μούγιου που εδώ επιλέγει τα ηχητικά είναι εδώ μαζί μας, θέλω να τη ρωτήσω. Χριστίνα, θέλω να μου απαντήσεις τι μισθό θέλω να μου πεις τώρα τι μισθό παίρνεις, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω τι ισχύει 20
1: του μήνα. Εσείς και σε εμάς να μην βγαίνουν 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει
1: αυτό? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
2: Σε εσάς λέω.
1: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε ότι παίρνω υπέρ
2: εσάς ο μισθός αυξήθηκε από 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: δεν μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι η μισθή της τηλεόρασης είναι υπέροχη.
2: Για το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: με
1: που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
3: Κατερίνα μου επιτρέπεις, επειδή μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει
3: ναι,
1: προσωπική.
3: Όχι, εγώ και δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
2: Με ρωτήσα,
1: εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας
3: ανταπαντήσω. Κατερίνα, γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα, αλλά βλέπω ότι...
2: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω...
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι η κύκλη μας είναι κοινή, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
3: Να πω κάτι, με συγχωρείτε. Στοπ και στους δύο. Stop, επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή. Και δεν θέλω.
1: Υπονοούμε
3: και
1: τώρα,
3: δεν, Κατερίνα μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πολύ και παρακαλώ και τον Υπουργό. Παρακαλώ Κατερίνα. Παρακαλώ την Κατερίνα και παρακαλώ.
1: Να συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου, ένα. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνο έχει τύχει να ξεμείνει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο υπουργός κύριος Κυρανάκης με την δημοσιογράφο του Open, ναι, την κυρία Παπακοστοπούλου. Υπήρχε μια σύγκρουση σχετικά με το ύψος του μισθού, το ύψος των χρημάτων που καταναλώνει ένας δημοσιογράφος. Και ας πω κάτι, τσάμπα σύγκρουση. Γιατί η ουσία είναι μία. Ότι τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο. Το καλά ξεμένεις, πάνω να έχεις λεφτά και να χαλιέσαι. Ως προσωπικότητα, ως

0: 7 θείο ακούμε. Να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Εσείς που θέλετε να έχετε λεφτά και μετά τις 20 του μήνα, κάτσε ρε. Για τις 20 ημέρες τις πρώτες δεν λέτε τίποτα.
1: Όταν μας έβλεπες αλλιώς, τότε που είχες λίγα.
0: Και επειδή ξέρω ότι δεν αλλάζετε μυαλά, θέλετε χρήμα, χρήμα, χρήμα, έχετε κολλήσει. Θα σου πω πώς θα έρθει το χρήμα. Πήγαινε στο YouTube, πήγαινε στο Instagram, πήγαινε στα social. Θα σου έρθει ένα βίντεο που είναι σημάδι.
2: Πρόσεχε, αυτό το βίντεο άνοιξε με σημάδι χρημάτων. Αν το αγνοήσεις, θα κλείσεις μια ευκαιρία που ήδη έρχεται. Εμφανίστηκε ένα ποσό συνδεδεμένο με το όνομά σου. Πάτησε τον κόκκινο σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για να φύγει το μπλοκάρισμα. Μετά πάτησε το λευκό βέλος και δες το WhatsApp. Το τρίτο άτομο δείχνει την πηγή.
0: Αυτή η προφανής απάτη είναι σε δημόσιο μέσο, έτσι. Δηλαδή σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος με κρυφό νούμερο, όχι. Ξέρεις ποιοι είναι. Αλλά και είναι. Η απάτη είναι καθημερινή και απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους. Και όλα γίνονται για τον Παρά.

0: πέσει πάνω στο βίντεο το τυχερό που θα σου φέρει χρήμα. Να το ή να μοιραστείς, να μοιραστείς μαζί με όλους μας την πατριωτική εισφορά, παιδιά. Εκεί είναι πάρα πολύ χρήμα. Θα το πάρει κάθε σπίτι, θα αλλάξει το επίπεδο διαβίωσης. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσα ακριβώς θα είναι αυτά τα λεφτά.
1: Πόσα θα πάρει.
2: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω. Να σου πω γιατί δεν ξέρω.
3: Τι τάζετε χωρίς να ξέρετε.
2: Αφήστε με να το πω όμως. Δεν πήρα χάσει. Μισό λεπτό.
3: Τάζετε.
2: Δεν τάξαμε τίποτα.
3: Όλα
2: δεν
3: τα κόμματα τάζουν.
1: Μισό λεπτό.
2: Συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. Θεωρούμε ότι τα υψηλές περιουσίες, για να μην το μπερδέψω λίγο, θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλο
1: παιδί. Άρα ένα μήνυμα στείλατε, αλλά ωραία. Δεν ξέρετε ακόμα πόσα λεφτά θα πάρετε.
2: Είμαστε δεσμευμένοι εμείς, ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μια στατιστική βάση.
1: Ωραία. Λέει θα ψάξω να δω τον πλουτό, θα τον βρω και θα τον φορολογήσω.
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, την υποχρέωση δηλαδή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών, εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε το φόρος του 1% επιπροσέξτε της καθαρής περιουσίας.
1: Κάποιοι που σας ακούνε θα πρέπει να αφαιρεθούν για τα πλέον. Αυτά που λέει ο Κουτεντάκης, μια μπαταριά έριξε ο Τσίπρας, θα φορολογήσει τους πλούσιους και δεν ξέρουν ούτε πόσο είναι ο πλούτος, ούτε πόσα θα πάρουν.
3: Η προχειρότητα όταν το ανακοινώνεται.
2: Είναι υπευθυνό. Όχι, δεν είναι προχειρότητα. Είναι υπευθυνό.
1: Λέει κατά είναι τι θα σας πούνε.
3: Τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν σας ακούει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάμε στο άγνωστο, αλλά έχουμε βάρκα την ελπίδα.
5: Πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς.
0: Αχ, τι ωραία που θα είναι.

0: Είδα και τον Τζίπρα χθες. Έχει τις πρώτες του λουτίδες. Αλλά αυτό το κάνει πιο σοφή. Πιο σοφό.
1: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Σε κάποια μέρη που δεν χωρεί ο χιόνος.
0: Δεν τα ξέρει ο νους γιατί δεν τα χωράει αυτά που έρχονται.

0: τότε που όλα ήταν αλλιώτικα. Που οι άνθρωποι παντρεύονταν και μένανε μαζί, δεν χωρίζανε. Ή αν χωρίζανε μια στις χίλιες, ας πούμε, κρατούσαν ένα επίπεδο. Αν πεις τώρα δεν γίνεται αυτό, γίνεται. Για παράδειγμα, χώρισε ο Πατούλης, ο Γιώργος Πατούλης, με την Μαρίνα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Στο επωνυμό της δηλαδή. Αλλά εντάξει, κρατάνε ένα επίπεδο.
1: Η κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Πατούλη και τη Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται πως κάθε άλλο παρά έχει κοπάσει, με τις δημόσιες αιχμές μεταξύ του πρώην ζευγαριού να συνεχίζονται. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε ανάρτηση του πρώην περιφερειάρχη στα social media για τα επόμενα σχέδιά του. Η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πού να κατέβεις, βρε κακομύρη». Το νέο σχόλιο έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή της κατά του Γιώργου Πατούλη. Τότε, με αφορμή φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος με τον γιο του Αλέξανδρο, είχε ρίξει καρφιά για τη δημοσιοποίηση εικόνων των παιδιών στα social media, υποστηρίζοντας πως η παρουσία ενός γονέα δεν αποδεικνύεται μέσω αναρτήσεων. Οι νέες δηλώσεις της δείχνουν πως η σχέση των δύο πρώην συζύγων παραμένει τεταμένη.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε η Μαρίνα. Πού πας, βρε κακομύρη. Μαρίνα, ο Μαρίνο τραγουδάει

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel, ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Και όχι μόνο μιλάμε, αλλά σου βάζουμε και quiz. Τι είναι το 212-212-4800? Σκέψου και απάντηση. Μπράβο, τηλεφωνικό κέντρο. Το oner@alfaradio989.gr. Τι είναι? Email, φάνηκε το πρόδωσα από την αρχή. Με το παπάκι που είπα. Τώρα είναι δύσκολο. 6-9-47-9-89-989. 989 θα θυμίσει τη συχνότητα, ναι, αλλά εγώ σου λέω 6-9-47-9-89-989. Τι είναι? Το Viber, μπράβο. Και έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιάννης και σωστά αναρωτιέται ο άνθρωπος. Λέει, γιατί η φωτιά στην Κόνιτσα που έκαιγε 9 μέρες δεν αποτέλεσε είδηση? Δεν ξέρω εσύ, Γιάννη. Δεν ξέρω, στα αλήθεια, δηλαδή 9 μέρες να καίγεται μια περιοχή και να μην το διαβάζουμε, να είναι μια από τις ειδήσεις που θα έπρεπε να μας απασχολήσουν, δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε. Αλλά οι δημοσιογράφοι, ξέρεις πώς σκέφτονται. Αν υπήρχε εκεί και τίποτα, κανένας γνωστός να μένει, θα ήταν πιο εύκολο να το δούμε να δημοσιεύεται κάπου. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κρατάνε ψηλά τη σημαία του κλάδου. Ξεκίνησε μια εκπομπή πάρα πολύ καλή στο Open. Την παρουσιάζει ένας άνθρωπος που την είδηση τη σέβεται. Είναι ο κύριος Νάσος Γουμενίδης. Δίπλα του έχει και άλλους συμπαραστάτες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Που από την αρχή που ξεκίνησε έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είπε ότι θα κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι αυτά τα τετριμένα που έχουμε δει σε όλους τους υπόλοιπους.
4: Καλώς ήρθατε στο ρεπορτάζ τώρα. Εδώ που θα συνδυάζουμε την πληροφορία με την τεχνολογία εχμής. Εδώ που η τηλεόραση της νέας εποχής που υπογράφει το Open έρχεται για να κάνει τη διαφορά. Όμως, κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι. Με ξέρετε, αρκετά χρόνια τώρα, η ουσία δεν είναι τα φώτα. Είναι οι άνθρωποι. Είναι η ομάδα. Είναι οι ερωτήσεις, είναι το ρεπορτάζ, είναι οι απαντήσεις, είναι η αλήθεια. Σε μια εποχή ομολογωμένως σκοτεινή, σε μια εποχή που γίνεται το μηδενικό νούμερο, σε μια εποχή που η ψηφιακή βιτρίνα αξίζει για κάποιους που μοιράζουν χρήμα από εδώ και από εκεί περισσότερο από ό,τι πληροφορία. Ναι, καλά ακούσατε. Με τον κάθε τη χάρπαστο να βγαίνει, να αυτοαναγορεύεται και να λέει τα δικά του. Εμείς εδώ, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, δουλεύοντας για εσάς και όχι για μας, είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας το ρεπορτάζ, την αξιοπιστία, την πληροφορία, την έρευνα, δηλαδή τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας δημοσιογράφος προκειμένου να μπορεί να στέκεται αξιοπρεπώς απέναντί σας, γιατί εσείς μας κρίνετε. Το ρεπορτάζ τώρα έρχεται να θυμίσει ότι η τηλεόραση που αγαπήσαμε ως μέσο και αγαπήσατε κι εσείς είναι ακόμα ζωντανή.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Δόξα τω Θεώ που είναι ζωντανή η τηλεόραση, παρόλο που την διαφορετικά αρπαστή λέγαν τα δικά τους, και η εκπομπή αυτή θα κάνει τη διαφορά. Λύσαξα.

0: και δούλο του Παρά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν μια πολύ ωραία εισαγωγή. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια που πηγαίνουν κάποιοι νιου δημοσιογράφοι. Είναι λοιπόν μια εκπομπή που κάνει τη διαφορά, λέει την αλήθεια. Είναι πάνω απ' όλα αξιόπιστη. Και αμέσως μετά από αυτήν την εισαγωγή έρχεται η εξής είδηση.
1: Από μερικά δευτερόλεπτα είχαμε την είδηση ότι επιχείρηση της αστυνομίας έλαβε χώρα κάπου στην Αθήνα, φαντάζομαι.
2: Είναι Αθήνα,
1: έτσι,
2: Αθήνα.
1: Δημήτρη. Ωραία, είναι στην Αθήνα. Αθήνα. Λοιπόν, και συνέλαβαν, είναι με χειροπέδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μεταφέρεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ηθοποιός, ο οποίος έχει παίξει σε σειρές και έχει αναγνωρισιμότητα, την οποία αναγνωρισιμότητα την χρησιμοποίησε προκειμένου να χρησιμοποιήσει, όχι να χρησιμοποιήσει, να εκμεταλλευτεί χυδαία 2-17χρονα κορίτσια.
2: Τα παρέσυρε. Τα υποσχέθηκε προφανώς.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 33
1: Οπα,
3: ετών.
1: Τα έχουμε, έκτακτο.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 33 ετών. Μας λένε τώρα.
1: Νέος δηλαδή ηθοποιός.
3: 33 ετών, μάλιστα. Είναι και influencer.
1: Μάλιστα.
3: Από ό,τι μας λένε τώρα οι
1: πληροφορίες. Σας έλεγα εγώ για την ψηφιακή.
3: Για 16χρονα κορίτσια και είναι στην. Είναι στα νότια προάστια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, αυτό που είχε γίνει πριν από μερικά δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα είχε συμβεί πριν από δύο μέρες, ακριβώς δύο μέρες. Ο δε ηθοποιός που παίζει σε σειρές, νέος ηθοποιός, δώσαν και την ηλικία του, είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή, συνελήφθη όντως κάποιος, ο οποίος έπαιζε σε τσόντες. Δηλαδή, μόνο σε τσόντες. Δεν είχε εμφανιστεί σε καμία σειρά, όπως είπε η εκπομπή που κάνει τη διαφορά και λέει την αλήθεια και είναι αξιόπιστη. Δεν το είπαν όμως επίτηδες. Για να ασχοληθείς εσύ, να σκεφτείς ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου, πώς είναι γνωστός, πώς είναι φίλος μας, πώς είναι το παιδί μας. Γιατί αυτό κάνει η μαχόμενη δημοσιογραφία. Φέρετε διακριτικά απέναντι στους ανθρώπους και περιγράφει κάτι άλλο από αυτό.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τον κρυστάλλινο ήχο που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας ο Ρέστης Παπάς. Και για οτιδήποτε θα ακούσετε και είναι ηχητικό απόσπασμα, η υπεύθυνη είναι η Χριστίνα Μούγιο. Θα πω κάτι που μου αρέσει πολύ, το λέω τώρα τελευταία. Την εκπομπή γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Περής. Πλησιάζουμε σε εκλογές και πώς φαίνεται αυτό, ότι γίνεται προσκλητήριο όλων αυτών που είχαν κρυφτεί, που τα κόμματα δηλαδή τους έκρυβαν, γιατί δεν φέρνει το όνομά τους μια ωραία ανάμνηση. Ανάμεσά τους ο κύριος Λαζαρίδης. Το θυμάστε τελευταία φορά που είχε βγει, μας έλεγε για το πτυχίο που είχε πάρει, για το πόσο υπέφερε όταν σπούδασε μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές εδώ στη χώρα μας, ενώ άλλοι έφευγαν. Τελικά όλα ήταν μαϊμού. Αλλά τώρα έρχονται εκλογές, πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και αυτό στην εκστρατεία του. Και μιλάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και όχι μόνο, είναι και επιθετικός ο Λαζαρίδης.
3: Πάμε λίγο τώρα να δούμε. Μου είπε ο κύριος Γιαννούλης να μην γελάω. Πώς να μην γελάω, κύριε Γιαννούλη? Έχω μπροστά μου το νόμο 4354 του 2015. Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εσείς δώσατε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα funds. Δεν τα έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν την κριτική θα την κάνετε σε εσάς.
4: Και δεν κάνω κριτική, κάνω πρόταση για να γλιτώσουμε από αυτά. Εσείς διονύζετε μια αντιπαράθεση που δεν ενδιαφέρει τον
5: κόσμο. Κύριε Γιαννούλη,
3: μην με διακόπτε, παρακαλώ. Μην με διακόπτε, δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Το 43-54 φέρει υπογραφή Αλέξη Τσίπρα. Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται.
4: Εντάξει, καλά.
3: Για να μην λέτε
4: κούρδες.
3: Γιατί λέτε ανοησίες, κύριε Γιαννούλη. Όταν έχετε ψηφίσει.
4: Ανόητος είστε εσείς, κύριε Λαζαρίδη.
3: Ανόητος
4: είστε εσείς.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ το λέω, δεν το λέω προσωπικά.
4: Εσείς καταστρέψατε
3: το 43-54 το ψηφίσατε, κύριε. Ναι ή όχι. Δώσατε τα δάνεια στα πάντα.
4: Συνεχίστε την προπαγάνδα.
3: Ναι ή όχι. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί επιμερών σας. Ναι ή όχι.
4: Ευθύνες.
3: Άρα τι έρχεστε τώρα να μας πείτε? Το 2026 απαντούμε. Και εμείς είμαστε στο 30 και εσείς στο 3.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είχε επιχειρήματα όμως, κάτσε. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ο κύριος Λαζαρίδης. Ναι. Αυτός που λέει τους άλλους ανόητους. Επέστρεψε. Όπως επιστρέφουν όταν χειμωνιάζει τα χιόνια. Γι' αυτό και έκφραση σαν το Λαζαρίδη. Όχι, σαν τα χιόνια.

0: γύρισε λοιπόν το σπουργητάκι στις κάμερες. Μπροστά στις κάμερες στέκεται σταθερά ο Πορτοσάλτε. Δίπλα του είναι και η Μαρία. Αν δεν το πιστέψετε, άκου να δεις την Γκάλοπ έγινε στην εκπομπή τους και συμμετείχε ο Πορτοσάλτε. Δηλαδή Γκάλοπ, αν θα πρέπει να πάει ο Μητσοτάκης στην Τούνη. Ναι, τώρα το κάνουν κανονικά. Και πες ότι το κάνουν, ξέρω εγώ, στην εκπομπή του Γουμενίδη που λέγαμε. Αλλά να είναι ο Πορτοσάλτε και να συμμετέχει μάλιστα. Έγινε και αυτό.
1: Για να δούμε τώρα. Εσείς οι περισσότεροι από ό,τι καταλάβαμε, για να δούμε το πόλι μας ξανά, λέτε ότι πρέπει να περάσει μια βολτίτσα, μιας και θα είναι.
2: Θα θέλατε, θα πηγαίνατε σε
1: ναι.
2: Να πάει ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή, αφού το άνοιξε το θέμα τώρα, ναι. Γιατί να μην περάσει και από εκεί, βλέπουμε ότι το 82%. Δεν βλέπω πάντως. Ξέρεις, περίμενα το ποσοστό να είναι και 90%. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Είναι
2: έχουμε,
1: κάποιοι πιο διστακτικοί.
2: Έχουμε μια κάποια πτώση.
1: Ναι, ναι, είναι 82-17
2: ναι.
1: Τώρα.
2: Ναι.
1: 82,3-17,6. Συνεχίζουμε.
2: Να ανεβάσουμε τις συμμετοχές, να φτάσουμε σε ένα δείγμα 2.000 και να μετρηθούμε.
1: Δώσε σήμα, Άρη, δώσε σήμα να γίνει
2: λοιπόν,
1: αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε δυνατά το ναι, παιδιά, ότι να περάσει ο Πρωθυπουργός να βγει το βίντεο.
1: Και αν δεν πάει ο Πρωθυπουργός, θα πάμε κουβά όλοι μαζί.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσύ, συγγνώμη, συγγνώμη, Άρη, γνωριζόμαστε με την ευκολία που μας δίνει αυτή η γνωριμία. Δηλαδή, ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον Τραμπ, ας πούμε, με το Μητσοτάκη καμιά φορά και κατέληξε να μιλάς για την Τούνη. Σε πλάνεψε η Dolce Vita, φίλε. Κάθε μέρα κατεβαίνεις στη κοινωνία στα σκαλιά.

0: παρουσιάζουμε ότι στις επόμενες μέρες ο Άρης Πορτοσάλτε θα ασχοληθεί με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ? Μη μου πεις ότι δεν ξέρεις ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Μεγάλο αστέρι, ήταν και στο Survivor. Και έκτοτε βγαίνει, μα είναι κούκλος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Βγαίνει και κάνει κάτι αναρτήσεις. Καθόλου επέμβαση δεν υπάρχει στο πρόσωπό του. Και απευθύνεται στους θαυμαστές τους. Βέβαια δεν είναι ακριβώς θαυμαστές. Μερικοί δεν το γουστάρουν, ή κάνουν ότι δεν το γουστάρουν, γιατί στην πραγματικότητα τον ζηλεύουν.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Πολλοί δεν με πιστέψατε, με αμφισβητήσατε, με κοροϊδέψατε. Ακόμα και τελειωμένο με είπατε. Κι όμως εγώ είμαι ακόμα εδώ, πάνω στη σκηνή. Και εσείς από κάτω να με κοιτάτε. Δεν με πιστέψατε, αλλά εγώ σας έβαλα τα γυαλιά και τώρα με βλέπετε καλύτερα.

0: Παραμένουμε στον χώρο του καλού ελληνικού τραγουδιού. Λέω να φωνάξουμε και την Άτζελα. Ρε παιδιά, η Άτζελα έχει καιρό να εμφανιστεί σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε την Άτζελα, όχι μόνο στα καλλιτεχνικά, αλλά και στα ανθρώπινα. Αυτά που τη συμβαίνουν και δεν θα το πιστέψετε, την ταλαιπωρούν.
1: Πιστεύετε δηλαδή στο κακό μάτι?
2: Πιστεύω, ναι.
1: Και ματιάζομαι και εύκολα. Στην πίστα που με το που βγαίνω κάνουν από κάτω. Έχει τύχει βράδυ πάνω στην πίστα με το που βγαίνω να τρέχουν και τα δύο μου τα μάτια στα μάτια μου. Σαν να κλαίω. Οι γυναίκες. Η οποία η μία σκουντάει την άλλη και προσπαθούν να πούνε κάτι.
2: Να πούνε ή να σας αντιγράψουν.
1: Να μ' αντιγράψουν, δεν νομίζω ότι εγώ να μ' αντιγράψω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και αν δεν αντιγράψουν, εύκολο είναι. Τη ματιάζουν από τη ζήλια. Είναι το κακό μα...

0: ευχαριστήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Alpha Radio 989. Στην ουσία είμαστε ένα, δεν είναι ραδιόφωνο, είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έχετε απορίες και εμείς μπορούμε να απαντήσουμε στις απορίες σας. Ο τρόπος είναι απλός. 212-212-4800 τηλεφωνικό κέντρο. onair@alpharadio989.gr είναι το email. Και το Viber 6947-989-989. Και έχουμε εδώ κάποιον ακροατή ο οποίος έχει απορίες. Είναι ο Γιώργης. Και λέει, επειδή δεν έχω τηλεόραση, social κλπ. Τι είναι το Κωνσταντίνος Εμμανουήλ? Φρούτο? Άπιαστο όνειρο? Ουτοπία? Greek Angel? Κόλλημα? Ένα από τα είδη της κατηγορίας φυτού νάρκισος? Πάθος? Μεράκι? What μεράκι means? Όπως έλεγε, θυμάσαι, στην επιχείρηση Απόλλων και απαντούσε η Έλληνα Ναθαναήλ. Τι είναι το μεράκι? Ωραίες εποχές τότε, πετούσαν τα ελικόπτερα, ζάβαρα, κατρανέμια. Είχαμε βασιλιά. Τώρα δεν έχουμε. Ο βασιλιάς τότε τι μοίραζε? Δεν μοίραζε τίποτα, είχε όμως καλή διάθεση. Τώρα που δεν έχουμε, υπάρχει ο βασιλιάς, ο Παύλος, ο οποίος δίνει λεφτά ο άνθρωπος. Αντί να το εκτιμήσουμε, βγάζουμε ότι υπάρχει μια απάτη. Έλα ρε, λίγο σοβαρότητα.
6: Υποσχέσεις για χιλιάδες ευρώ, τεχνητή νοημοσύνη και ακόμη και γαλαζοαίμα τους επιστράτευσαν αυτή τη φορά επιτίδη σε μια νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στον Κάλαμο. Στο στόχαστρό τους, η κυρία Βιβί, την οποία επιχείρησαν να πείσουν πως ήταν μία από τις τυχερές που υποτιθέμενος Παύλος Ντεγκρές είχε επιλέξει για να προσφέρει 26.000 ευρώ. Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ένας άγνωστος ανακοίνωσε στην κυρία Βιβί ότι θα τη συνδέσει με τον πρίγκιπα Παύλο.
7: Με πήρε αρχικά ένας κύριος και μου, στο κινητό, και μου είπε η κυρία Βιβί θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπο Παύλο. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες. Λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον καθένα.
6: Η προσφορά ήταν κάτι παραπάνω από γενναιόδωρη, μόνο που για να πάρει τα χρήματα έπρεπε πρώτα να πληρώσει.
7: Είναι, μου λέει, πρέπει να καταθέσετε 450 ευρώ. Του λέω, δεν έχω να καταθέσω. Και γιατί να τα καταθέσω, λέει, για να μπορέσει να ανοίξει ο λογαριασμός. Μα δεν γίνεται, δεν έχω, του λέω. Μα δεν μπορεί, για να συνεννοηθώ, μου λέει, με τον πρίγκιπα.
6: Και όταν η κυρία Βιβί αρνήθηκε, άρχισαν τα παζάρια.
7: Μου λέει, ξέρετε, να δανειστείτε, μου λέει. Λέω, από πού να δανειστώ. Δεν έχω πολλούς γείτονες εδώ, πώς θα δανειστώ, λέω, από ξένους ανθρώπους. Μα θα χάσετε τόσα χρήματα για να μην βάλετε 280 ευρώ. Μα δεν πω, του λέω εγώ.
6: Η κυρία Βιβί όμως δεν πίστηκε και τότε οι δράστες επιχείρησαν να κάνουν το σενάριό τους ακόμα πιο αληθοφανές, επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη. Σε βιντεοκλήση μέσω Viber, στην οθόνη του κινητού της εμφανίστηκε το πρόσωπο του Παύλου Ντεγκρές.
7: Τώρα από λίγο με καλούν στο Viber, βλέπω τον Παύλο όντως, ναι τον είδα, ναι. Αλλά το στόμα του δεν ακούγονταν η φωνή του, ανοιγό κίνεμε σαν να μου μιλούσε.
5: Ρε τι βλακία κάναμε και διώξαμε τον βασιλιά. Τα δίναμε 350 ευρώ και να μας γυρίζανε 26 χιλιάρικα να γυρίσει. Καλώς μας ήρθες, βασιλιά μας!

0: Άρα και να είχαμε βασιλιά και λεφτά, θα είχαμε και την καρδιά μας μέσα στην υγεία, θα την είχε Γιάννη. Γιατί το έχει αυτό ο βασιλιάς. Θα διόριζε ένα πρωθυπουργό να μην είχαμε εκλογές κάθε τόσο και κυρίως να μην είχαμε αδιέξοδα. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αδιέξοδο. Ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση, θα πρέπει να γίνουν κάποιες συνεργασίες. Ακούστηκε και μάλιστα ακούστηκε από το περιβάλλον του Τσίπρα ότι καλό θα ήταν με έναν τρόπο έμεσο αλλά σαφέστατο να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Βέβαια το συγκεκριμένο μετά είπαν ότι τον εξαφάνισαν, ότι όχι δεν είναι δικός μας, ήταν δικός τους αφού υπήρχε και το όνομά του στην επιτροπή που είχε φτιάξει ο Τσίπρας. Αλλά για το θέμα ασχολήθηκε και ο Πορτοσάλτε. Ρε λέτε όντως να είναι στα αλήθεια.
1: Αλλά ακούω όμως ότι στα μεγάλα σαλόνια είναι ένα έργο το οποίο συζητείται. Μέσα Ιουλίου είμαι σε μια βραδιά σε ένα σπίτι γιατρού στη Φιλοθέη,
0: ναι.
1: Γιατρού ο οποίος καλεί τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης θα μας να μιλήσει στο κοινό. Και είχαν μας, είναι μια τύπου προεκλογική. Πώς γίνονται,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πώς μαζεύονται σε μεγάλα σπίτια.
0: Ναι, ναι, σπίτια, ναι, ναι.
1: Μπράβο, εκεί λοιπόν στον ωραίο κήπο αυτό της Φιλοθέης, στο σπίτι του ζεύγους αυτού του γιατρού, καλησπέριζω κάποιους ανθρώπους, με καλησπέριζουν κάποιοι και έρχεται ένας κύριος τον οποίο δεν γνωρίζω, φίλος με κάποιον άλλον, και μου λέει έτοιμη συνεργασία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Mm-hmm. Του λέω για ξαναπάρτο. Και οικοδομούμε συζήτηση πάνω σε αυτό το σενάριο.
2: Και επιχειρηματολογούσε υπέρ.
1: Από ό,τι καταλάβω ο άνθρωπος το είχε συζητήσει. Δηλαδή δεν του, πρώτα απ' όλα δεν
0: άρα
1: του φαινόταν ξένο.
0: Άρα κάπου κουβεντιάζεται αυτό.
1: Δεν του φαινό, πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν. Ο ίδιος δηλαδή το έλεγε με έναν τόνο ότι αυτό δύναται να συμβεί.
0: Ναι, μα δεν είναι κάτι ξένο.
1: Πάνω,
0: ναι.
1: Το βρίσκε λογικό. Ότι δηλαδή μπροστά σε μια κατάσταση ακυβερνησίας να έρθουν οι δύο.
2: Δεν μπορεί να συζητείτε ένα τέτοιο σενάριο άμα δεν συζητείτε μεταξύ των κομμάτων.
0: Πρώτα
2: σε τι χώρου,
0: στα σαλόνια
1: εκεί,
0: πρώτα. Όλα στα σαλόνια.
1: Ξεκινούν από τα σαλόνια στα οποία προσέρχονται τα μέλη των κομμάτων.
2: Τον Ντακάπο πρώτα και μετά
1: τον Ντακάπο είναι ένα ωραίο περιβάλλον. Αλλά υπάρχουν και τα σαλόνια στα δείπνα, τα οποία καλούνται οι πολιτικοί να μάθουν οι συντετημόνες ποια είναι η γνώμη τους.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κοστάθη να μπω σε ένα τέτοιο σαλόνι. Κοιτάζω τους πολυέλεους, ακούω να λένε τέτοια πράγματα σοβαρά. Μπορεί να συναντήσω και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τους ζηλεύω, όλους αυτούς, τους αλωνάτους.

0: τραγουδάει ένας γυναικολόγος. Γιατί οι γυναικολόγοι δουλεύουν με τα χέρια. Το οποίο μην νομίζω ότι είναι εύκολο. Και σαν επάγγελμα δεν είναι, σαν λειτουργήμα δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι εύκολο και για τις γυναίκες τους. Η Μαρία Ελιάκη, γνωστή παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, που κάνει εκπομπή στην ΕΡΤ, μια χαρά επιτυχημένη, είναι μαζί με έναν γυναικολόγο. Ο άντρας της είναι γυναικολόγος. Και έχει πάει η κυρία Αργυράκη, η Μπέση Αργυράκη, γνωστή τραγουδίστρια. Και τη θέτει πρώτων ευθυνών της.
1: Εσύ πώς νιώθεις που ο άντρας σου είναι γυναικολόγος?
2: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Εμένα με ρωτάνε όλοι αν ζηλεύω. Δεν έχω ζηλεύσει ποτέ.
1: Αχ, εγώ ζήλευα στην αρχή, βρε. Στην αρχή δεν ζήλευες, που πήγαινες στο γιατρείο και ήξερες ότι όλες αυτές που περιμένουν στους καναπέδες θα τις δει.
2: Όχι. Δεν ξέρω πώς. Δεν μου έκανε. Γιατί έλεγα εντάξει, γιατρός είναι, είναι σαν να βλέπει το χέρι, το πόδι.
1: Άραγε, έχει συζητήσει μαζί του αν είναι σαν να βλέπει το χέρι ή το πόδι.
2: Όχι, ρε, δεν θέλω να σε κάνω φίλη
1: από την εκπομπή.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βγάζαμε μια τηλεφωνική το Στέλιο τώρα. Να δούμε εδώ τι θα γίνει.
2: Αυτό το πράγμα γιατί δεν
3: θα πάρουμε ένα τηλέφωνο. Αν έχει ξυπνήσει, Στέλιο μα, κάνε μα ένα τηλέφωνο τώρα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη γνώμη.
1: Βέβαια, όσοι πάνε και έχουν πρόβλημα και πάνε, αλλά κάνουν και το καθιερωμένο check-up, αυτό το τεστ και τα λοιπά που πάνε.
3: Βεβαίω. Έτσι απλά. Δεν είναι αυτά.
1: Θα ήθελα πολύ να το βλέπαμε αυτό το θέμα.
2: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία συγκομπή.
0: Να την πέσει. Δεν ασχολείται μόνο με την Ηλιάκη και το γυναικολόγο σύζυγο, αλλά και το τραγούδι. Τεράστια επιτυχία.

0: ακριβό. Δηλαδή όλα ήταν πιο ακριβά. Αυτό το καλοκαίρι ήταν όλα πιο ακριβά. Έπρεπε να έχει συνέχεια το χέρι στην τσέπη και να δίνει, να δίνει, να δίνει. 50 εξαπλώστρα μακριά. 15 το σουβλάκι στην Μύκονο, γιατί εκεί πάμε εμείς. Οπότε πρέπει να έχεις χρήμα για να περάσει ωραίο καλοκαίρι, για να γευτείς το κορμί και το αλάτι. Πρέπει να έχεις χρήμα. Κράτησε λοιπόν το αλάτι. Ένα νόμισμα χρειάζεται και αμέσως θα γίνεις πλούσιος.
1: Κάθαρισμα χρηματών με αλάτι και νομισμάτα για το σπίτι. Για να μένουν χρήματα στο σπίτι, κάνε αυτό. Πρώτα πλύνε τη φτώχεια, το μπλοκάρισμα και την ενεργειακή βρωμιά. Αυτό είναι τελετουργικό καθαρισμού και έλξης χρημάτων στο σπίτι. Πρώτο βήμα, καθάρισμα. Πλύνε τα πατώματα με αλάτι για να φύγουν ίχνη αρνητικότητας, ζήλιας και βαριάς ενέργειας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4. Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Μια ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έκτακτο έλεγχο πραγματοποιεί το ελληνικό FBI, αστυνομική της ασφάλειας και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης πριν αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Από τον έλεγχο θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γνωστοποίησε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος του ιατρικού σύλλογου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επιβεβαιώνοντας ότι το ιατρείο έχει παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Εξήγησε ότι σε προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει και οι γιατροί να περάσουν πειθαρχικό, τόνισε από την πλευρά της στον Αλφα Ρέντιο 989 η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη. Επισήμανε ότι οι ασθενείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ιατρικές πράξεις θα πρέπει να επισκέπτονται μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν στο μεταξύ αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη αλλά η σύζυγός του. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνούν το 1 δις ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου. Για την Ελλάδα του μέλλοντος, σημείωσε ότι η συλλογική πρόοδος της οικονομίας θα σημαίνει ατομική προκοπή, καλή μισθή και καλές δουλειές, αλλά και τη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά να κυνηγούν τα όνειρά τους στην πατρίδα τους. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό του αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν επέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος της Ελλάδας απέρριψε την κυβερνητική εκτίμηση ότι το πρόγραμμά του κοστίζει 13 δισευρώ. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κύριου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχόλιασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δις, αλλά κοστίζουν πάνω από 40 δις ευρώ στην τετραετία, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Μόλις ο κύριος Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν, τόνισε το ΠΑΣΟΚ. 34 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα. Μέχρι σήμερα 30 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Συνελήφθη 14χρονος στο Μεσολόγγι που παρέσυρε με μοτοσικλέτα γυναίκα που κινούνταν πεζή μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της σε παιδικό καρότσι. Ο 14χρονος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθηκε ο πατέρας του 14χρονου, ενώ η μητέρα του αναζητείται. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 εξακολουθούν να αγνοούνται στις Φιλιππίνες μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό φέρι με 134 επιβάτες. Για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχει κινητοποιηθεί το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, δήλωσε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιάς σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Βραδιά Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Φενερμπαχτσέ Ρώμα στις 8 παρατέταρτο, Manchester United Σαμπάχ και Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιπτ στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Υπό άλλες συνθήκες δεν θα ξεκινούσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, θα ξεκινούσαμε με Μιτσάκη και μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, το τραγούδι δηλαδή που αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Όμως ήρθε η τραγική είδηση χθες το απόγευμα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που σάρωσε τα πάντα και επικοινωνιακά. Και όλοι από εκείνη τη στιγμή μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα ασχολούνται με αυτό το θάνατο και ό,τι τον ακολουθεί, και δυστυχώς αυτά που τον ακολουθούν είναι πολλά και είναι και σκοτεινά σε αρκετές περιπτώσεις. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται «Επιπτώσεις», είναι το τελευταίο τραγούδι που έβγαλε ο Γιώργος Μαζονάκης, κυκλοφόρησε στις 4 Μαρτίου του Μαρτίου που μας πέρασε και κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων του. Αυτό το τραγούδι και αυτό το τραγούδι, όπως και κάποια άλλα τραγούδια, το remix από το περίφημο Gucci φόρεμα, θα ήταν αυτά που θα άνοιγαν κατά κάποιο τρόπο την συναυλία που είχε προετοιμάσει ο Γιώργος Μαζονάκης για τα 33 χρόνια καλλιτεχνικής του ζωής, και θα γινόταν στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας, μια συναυλία που δυστυχώς δεν θα γίνει.

0: από το πρωί κυκλοφορούν και ήδη θα το έχετε δει και στα, όλα στα site, η κατάθεση της γιατρού που ήταν μαζί στα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι στην κατάθεσή της λέει πως είχε έρθει μια μέρα πριν, επίσης σε κακή κατάσταση, τον είδε η γιατρός και του είπε να κλείσουν ραντεβού για την επόμενη μέρα για να του κάνει αυτή την θεραπεία. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής: όταν πάει κάποιος άνθρωπος που δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας, λέει ότι παραμιλούσε και διάφορα τέτοια, δεν του λες, Χριστιανέ μου, πήγαινε σε ένα νοσοκομείο τώρα γιατί δεν είσαι καλά, του κλείνεις ραντεβού να έρθει την επόμενη μέρα για να κάνει πλασμαφαίρεση. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά, εγώ που διάβασα πριν από λίγο την κατάθεση, έμεινα κυριολεκτικά ενεός, γιατί είναι δυνατόν να έχεις δει έναν άνθρωπο έτσι και να μην του πεις δεν είσαι καλά, πήγαινε σε ένα νοσοκομείο τώρα, ή πες έναν δικό σου άνθρωπο να σε πάει κάπου, του κλείνεις ραντεβού μια μέρα μετά για να κάνει πλασμαφαίρεση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό θα το δούμε στην συνέχεια και θα έχουμε εδώ καλεσμένους, διότι προκύπτουν και άλλα θέματα. Η συγκεκριμένη γιατρός λέει ότι το μηχάνημα που είχε για την πλασμαφαίρεση ήταν δηλωμένο στον ιατρικό σύλλογο και ήταν πιστοποιημένο. Νωρίτερα ο Γιώργος Πατούλης είπε ότι έγινε έρευνα στο γραφείο, στο ιατρείο, και δεν υπήρχε αυτό το μηχάνημα. Άρα και εδώ υπάρχουν κενά. Θα έχουμε τον Γιώργο Πατούλη λίγη ώρα αργότερα να μας ενημερώσει επιπροσθέτως, γιατί από το πρωί έχει βγει σε αρκετά μέσα ενημέρωση, αλλά τώρα βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεση της γιατρού χθες και εδώ προκύπτει ένα κενό. Υπήρχε ή δεν υπήρχε πιστοποίηση στον ιατρικό σύλλογο? Ήταν ή δεν ήταν εις γνώση του ιατρικού συλλόγου? Ήταν ή όχι πιστοποιημένο το μηχάνημα? Και εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη θεραπεία διαφημίζονταν στο ίντερνετ, όπως διαφημίζονται τέτοιες θεραπείες και από άλλα ιατρία ανά την Αθήνα και την Αττική. Και το ερώτημα είναι τι κάνει ο ιατρικός σύλλογος ή κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι, και πώς, αν δεν υπάρχουν άδειες και δεν υπάρχουν πιστοποίησεις για τέτοιες θεραπείες, αφήνονται άνθρωποι να τις κάνουν, έχουν ή δεν έχουν την δυνατότητα και τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια, και συμβαίνουν τα μοιραία όπως συνέβη στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα το δούμε το θέμα σε λίγο. Προς το παρόν να συστηθούμε. Ακούτε Alpha Radio 989 πάντα. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία, που σήμερα ξεκίνησε διαφορετικά, αλλά σε λίγο θα κάνουμε ένα εκπαιδευτικό λογαριασμό. Η ώρα είναι 1 και 12 λεπτά. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέστης Παπάς. Στην επιμέλεια των καλεσμένων είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου. Τη διεύθυνση σύνταξης έχει η Έλσα Ψαρίδη και οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο ρυθμός Viber 6947-989-989. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης και σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, πριν πούμε όλα τα χθεσινά της επικαιρότητας με τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, με τις αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, με μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες του Παύλου Μαρινάκη για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και με την πρώτη δημοσκόπηση της GPO που προκάλεσε και αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, θα πάμε να δούμε ένα θέμα που τις προηγούμενες μέρες είχε ανέβει αρκετά ψηλά στην επικαιρότητα, είχε προκαλέσει και αντιδράσεις από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και αφορούσε την απόφαση του ΣΤΕ για την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είχε αφαιρεθεί αυτή η άδεια τότε για διάφορες παράπλευρες λειτουργίες ή μη αυτών των ιδρυμάτων. Δεν αφορούσε το νόμο αυτό καθ' αυτό, αφορούσε το αν τα πανεπιστήμια που πήραν άδεια ήταν σύνομα με βάση απευθεί, και τα παιδιά που ήδη φοιτούσαν ή σκέφτονται να φοιτήσουν φέτος σε αυτά τα πανεπιστήμια δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Ο υφυπουργός λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγιάννου, είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να δούμε, γιατί έχουν περάσει αρκετές μέρες, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα και αν όντως θεραπεύθηκαν τα προβλήματα και αν όντως οι άδειες επιστρέφουν σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα, που ο μήνας έχει 10, που αύριο ξεκινά ο αγιασμός στα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, και σε λίγο θα ξεκινήσει και η εκπαιδευτική χρονιά για τα πανεπιστήμια, η ακαδημαϊκή χρονιά για τα πανεπιστήμια. Πού βρισκόμαστε, ποια πανεπιστήμια έχουν πάρει πίσω την άδειά τους, αν υπάρχει εκκρεμότητα σε κάποια, και αν αυτό που υπήρχε ως ερώτημα τις προηγούμενες μέρες, αν δηλαδή αυτή η ακαδημαϊκή χρονιά θα κυλήσει καλά για τους φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, είναι μια πραγματικότητα ή όχι.
1: Κύριε Τάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που είπατε στην εισαγωγή σας και σας χαρακτηρίζει έτσι πραγματικά ως έγκριτο δημοσιογράφο, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία, ότι η όποια απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας δεν μπαίνει στον πυρήνα του νόμου. Ο νόμος είναι ισχυρός, είναι συνταγματικός, επομένως τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήρθαν για να μείνουν.
0: Μα επί και του νόμου είχε γνωματεύσει το ΣΤΕ και τον έβγαλε συνταγματικό. Γι' αυτό το λέω, η ολομέλεια του ΣΤΕ. Ακριβώς.
1: Και πραγματικά χαίρομαι που το τονίζετε ως ένας έγκριτος δημοσιογράφος και δεν χρειαζόταν να ξεκινήσω κι εγώ από αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως είχαμε πει από την πρώτη μέρα, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη και εγώ, υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις από το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, και σπέβδω να πω ότι οποιαδήποτε απόφαση της δικαιοσύνης πάντα μας βρίσκει με δίκονους, γιατί πάντα μας κάνει και καλύτερους ή διαπιστώνει ενδεχομένως κάποια θέματα. Αυτά που διαπίστωσε, είχαμε πει ότι ήταν πλημέλειες, και το αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι ήταν πλημέλειες, γιατί χάσαν λοιπόν την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τρία παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο από αυτά έχει δοθεί η άδεια, έχει ξαναεκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, άρα την έχουν. Γιατί στα δύο από αυτά είχε ζητηθεί να αρθεί, ακυρώθηκε να το πω απλά, η άδεια? Διότι ο ΕΟΠΕΠ, και κάνω μια παρένθεση, ΕΘΑΕ και ΕΟΠΕΠ είναι οι δύο φορείς οι οποίοι γνωματεύουν για αυτή την άδεια. Δεν γνωματεύει το Υπουργείο. Κλείνει παρένθεση. Ο ΕΟΠΕΠ λοιπόν έπρεπε εντός τριών ημερών να εκδώσει την τελική γνωμοδοτική του άποψη, και είχαν περάσει κάποιο διάστημα μετά τους τρεις μήνες, επομένως εκεί στηρίχτηκε η απόφαση του τρίτου τμήματος. Τι έγινε με αυτά? Ήδη έγινε η διαδικασία όπως ορίζει ο νόμος,
0: ναι.
1: Έγινε η αρχική εκτίμηση του φακέλου που κατέθεσαν τα δύο αυτά πανεπιστήμια, ξαναγνωμοδότησε ο ΕΟΠΕΠ θετικά, έχουμε τη θετική γνωμοδότηση της ΕΦΑΕ, άρα εδόθη η άδεια. Άρα λοιπόν όντως ήταν μια πλημέλεια.
0: Μισό λεπτό, σε ποια πανεπιστήμια δόθηκε η άδεια
1: το
0: πίσω?
1: Και το ΚΙΛ.
0: Αυτά τα πανεπιστήμια χρειάζονται και κάτι άλλο προκειμένου να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά για τα παιδιά?
1: Αυτά τα πανεπιστήμια, όπως και για το Ανατόλια, όπως και για τα 7 νέα πανεπιστήμια, ναι, χρειάζεται να γίνει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, διότι ζήτησε το ΣΤΕ και μια ποσοτική εξειδίκευση πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κανονιστικής διάταξης των προτύπων, θα έλεγα.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Εντός του μηνός, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Άρα έχουν πάρει μισό λεπτό για να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε.
1: Μην κατηγορηθώ, ότι γιατί η αντιπολίτευση βρίσκει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Μην βγει κανένας και να πει ότι εγώ προδικάζω. Η εκτίμηση της ΕΦΑΕ είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα είναι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Αυτό μεταφέρει.
0: Άρα αυτά τα δύο πανεπιστήμια έχουν πάρει πίσω την άδειά τους, και αν είναι όλα ok και για τα προγράμματα σπουδών, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου ξεκινά για αυτά το ακαδημαϊκό έτος, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Το δε τρίτο
0: μισό λεπτό. Σε περίπτωση που δεν είναι όλα ok με τα προγράμματα σπουδών, τι γίνεται?
1: Εάν κάποιο πρόγραμμα σπουδών δεν είναι ok, τότε αυτό το πρόγραμμα σε πρώτη φάση δεν θα πάρει άδεια λειτουργίας, δηλαδή δεν θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα σπουδών.
0: Mm-hmm.
1: Και εύλογα θα με ρωτήσετε εάν σε αυτά τα προγράμματα ανήκουν και παιδιά τα οποία έχουν ήδη φοιτήσει.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σωστά. Η απάντηση λοιπόν είναι ακαδημαϊκά πάντα, ότι όταν ένα πρόγραμμα σπουδών πληρεί κάποια πρότυπα, κάποια κριτήρια με τα οποία και τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών κρίνονται, απλώς τι ζήτησε το ΣΤΕ, αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να μεταφραστούν σε νούμερα. Άρα λοιπόν θεωρώ, ακαδημαϊκά μιλώντας, ότι αυτή η αντιστοίχηση είναι πάρα πολύ εύκολη να γίνει και δεν επηρεάζει τον πυρήνα των προγραμμάτων.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι για αυτά τα δύο πανεπιστήμια όλα θα κυλήσουν ομαλά και τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, οι φοιτητές που φοιτούν ή που θα πάνε τώρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα?
1: Δεν είναι μόνο τα δύο, είναι και το τρίτο.
0: Θα
1: και
0: πούμε για το τρίτο. Θα πούμε.
1: Για τα δύο αυτά, όπως και για, αυτά τα, και για το Νικόζια, το οποίο, το Λευκοσία, το οποίο λειτουργεί ήδη, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές δεν πρόκειται να έχουν πρόβλημα είτε με το ακαδημαϊκό έτος που διανύθηκε, είτε με αυτό που έχει. Άρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο τρίτο πανεπιστήμιο.
1: Το τρίτο πανεπιστήμιο.
0: Το είναι οποίο είναι ποιο?
1: Το Open University, το Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρόβλημα δημιουργήθηκε εκεί? Η επιτροπή της ΕΘΑΕ, μάλλον η ΕΘΑΕ συγκρότησε πέρυσι μία επιτροπή για να δει σε γενικές γραμμές αυτό που είναι για την άδεια εγκατάστασης, όχι για τα προγράμματα, το πανεπιστήμιο. Τα κτηριολογικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ των τριών ατόμων, μάλλον τα άτομα που συμμετέχουν στις επιτροπές υπογράφουν και μία δήλωση ότι δεν έχω κάποια προσωπική σχέση ή οτιδήποτε με το ίδρυμα ή επαγγελματική. Διαπιστώθηκε από δημοσιεύματα, άρα αυτά ενδεχομένως πήρε και υπόψη του το τρίτο τμήμα, ότι κάποιος εκ των τριών πριν από χρόνια, περίπου 20 χρόνια, είχε κάποια σχέση με το τότε αμερικάνικο.
0: Ναι. Αυτά είναι γνωστά. Θέλω να μου πείτε τώρα τι γίνεται. Ξαναπαίρνει και το τρίτο την άδεια πίσω?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από την ΕΦΑΕ και από τον ΕΟΠΕΠ και σήμερα το πρωί ενημερώθηκα ότι εστάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και η θετική γνώμη του ΕΟΠΕΠ, άρα εντός της σήμερον ή την αυριανή μέρα επανεκδίδεται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Ανατόλιο University.
0: Άρα, για να συνοψίσουμε, και για τα τρία πανεπιστήμια που με βάση την απόφαση του ΣΤΕ αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια για να θεραπεύσουν τις πλημέλειες, για τα τρία αυτά πανεπιστήμια επαναφέρεται η άδεια πίσω και περιμένουμε τώρα την εξέταση των σπουδών.
1: Άρα των προγραμμάτων σπουδών.
0: Προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή ο συγκεκριμένος καθηγητής, ο κ. Λαζαράτος, που έκανε την προσφυγή στο ΣΤΕ, λέει ότι θα κάνει προσφυγή και για άλλα πανεπιστήμια. Εκεί τι γίνεται? Περιμένουμε προφανώς την απόφαση του ΣΤΕ για τα άλλα, όταν θα βγει.
1: Ο κύριος Λαζαράτος είχε κάνει πέρυσι στο ΣΤΕ την προσφυγή, πέρυσι περίπου τέτοια εποχή. Από εκεί και πέρα, ο οποιοδήποτε πολίτης
0: μπορεί να προσφύγει, προφανώς.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, είναι δικαίωμα του συναδέλφου κυρίου Λαζαράτου, εν τη ακαδημαϊκή εννοία του όρου, συναδέλφου καθηγητής πανεπιστημίου, αυτός καθηγητής πανεπιστημίου και εγώ, να ξαναζητήσει για ίδιους, για άλλους λόγους, για όποιον λόγο νομίζει. Εμείς θεωρούμε ότι ακολουθούμε το τυπικό γράμμα του νόμου και άλλωστε και η αντιπολίτευση συνεχώς βερμπαλίζει πάνω σε αυτήν την απόφαση χωρίς να είναι σε θέση να κατακρίνει την κυβέρνηση ή να κατακρίνει τον νόμο σε συγκεκριμένα άρθρα.
0: Τέλος,
1: γιατί πραγματικά είναι ισχυρά.
0: Για να ολοκληρώσουμε, εγώ αυτό που κρατώ από εσάς είναι ότι σήμερα ή αύριο θα βγει και το ΦΕΚ για την τρίτη άδεια που είχε αφαιρεθεί. Και ότι ακριβώς. Η εκτίμησή σας είναι ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και τα τρία πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν ακριβώς. Κανονικά το νέο ακαδημαϊκό έτος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει
3: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
6: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
5: Περιμένω να φορά.
6: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
5: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
6: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
5: Έπρεπε να το περιμένω. Ζέν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
6: Κατάλαβε την μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
5: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
6: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
5: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
6: Αυτό είναι το διακριτικά.
7: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
6: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
8: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα που υποχώρησε λόγω του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Υπό άλλες συνθήκες σήμερα θα μιλούσαμε για την χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα ήταν πρώτο θέμα. Αυτά που είπε, το τραγούδι που αφιέρωσε, η αντιπαράθεση με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, όπως έλεγε και η Χρύσα Ρόπα στην τούρτα της μαμάς, άτυχος ο Αλέξης Τσίπρας, αν και η συνέντευξη τύπου κράτησε χθες 4 ώρες, δυστυχώς τα σκέπασε όλα ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Παρά τα αυτά, έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, πρώτον γιατί είπε ότι μάλλον απέρριψε τη λεγόμενη κυβέρνηση των ιτημένων, είπε ότι θα πάρει την εντολή και θα προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση μόνο αν είναι πρώτο κόμμα. Και αν δεν τα καταφέρει, θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές, γιατί δεν χάλασε και ο κόσμος, δεν πειράζει, ας πάμε και σε δεύτερες. Άλλωστε, είπε ο κ. Τσίπρας, και ο Μητσοτάκης το 19 πήγε σε δεύτερες. Το 23 πήγε σε δεύτερες. Τώρα, όχι, το 19, καλά λέω, το 23 πήρε 41%, δεν χρειαζόταν δεύτερες. Το 19 που υπήρχε απλή αναλογική. Τώρα, άρα κλείνει τη συζήτηση περί κυβέρνησης ιτημένων και κλείνει και τη συζήτηση περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού, όπως ο ίδιος, όπως κάποιοι το έχουν πει. Άρα μόνο αν είναι πρώτο κόμμα και μόνο αν καταφέρει να τα βρει. Με ποιους, αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν απάντησε με ποιους και σε ποιους θα απευθυνθεί. Φαντάζομαι το Πασόκ θα είναι μία δύναμη, όμως εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα. Το Πασόκ λέει και αυτό το ίδιο, ότι εγώ θα μπω σε διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης μόνο αν είμαι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αν δεν είμαι, θα καθίσω στα αυγά μου στην αντιπολίτευση. Φαντάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συζητήσει. Άλλωστε τον κύριο Σιακαντάρη, που πολλοί λένε ότι εμέσως πλην σαφώς άφησε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ανοιχτό αν υπάρχει ακροδεξιός κίνδυνος. Είπε ότι καν δεν είναι στέλεχος της Ελλάς ο κύριος Χιακαντάρης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χλωμό το βλέπω, με τον κύριο Βαρουφάκη επίσης, το Βελόπουλο δεν τον βλέπω, το ΚΚΕ έχει πάει για θέση κατά τη συμμετοχή στην κυβέρνηση, η κυρία Καριστιανού μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, άρα δεν υπάρχουν και πολλά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα μπει ή αν δεν θα μπει, αλλά θα πάει να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο έφυγε για να δημιουργήσει άλλο κόμμα, διότι δεν ήθελε να τον βλέπει μπροστά του το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά αυτή την έννοια, μάλλον δύσκολη και για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης συνασπισμού. Όπως δύσκολη είναι και για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι λέει, το μόνο κόμμα με το οποίο μπορώ να συγκυβερνήσω είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή τη δήλωση, ακούστε την, την επικαιροποίησε χθες το βράδυ ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή της ΕΡΤ Κέντρο. Και το ρώτησε ο Γιώργος Κουβαράς, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, τι μπορεί να γίνει. Και ο κύριος Μαρινάκης είπε αυτό.
10: Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ένα κόμμα το οποίο λέει το ίδιο ότι ο κύριος Τσίπρας αντιγράφει το 80% του προγράμματός του. Συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταψηφίζει ή δεν υπερψηφίζει τον Υπουργό Οικονομικών που προσπάθησε να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, τον κύριο Στουρνάρα. Και δεν τον ενοχλεί η κυρία Κρήτα, και σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό καθαρά και στη μία και στην άλλη πλευρά. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πώς γίνεται να έρθει να συγκυβερνήσει μας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης χθες. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσέξτε και κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, του Νίκου Ανδρουλάκη δεν θέλει να συγκυβερνήσει μαζί μας και το έβαλε και στο συνέδριό του. Και κάποιος πονηρός θα σχολίαζε τώρα και θα ρωτούσε, και αν μετά τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ δεν είναι του Νίκου Ανδρουλάκη, εκεί τι γίνεται? Πολλά σενάρια θα ακούσουμε και θα υποθούν μέχρι τότε. Αυτό που προκύπτει πάντως και από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας και από αυτά που ακούσατε τώρα να λέει ο κύριος Μαρινάκης και από αυτά που λένε τα άλλα κόμματα, είναι πραγματικά ότι προκύπτει ένα αδιέξοδο μετεκλογικό, καθώς κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν αφενός και κανείς δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να διερευνήσει κάτι τέτοιο αν δεν είναι πρώτος. Όλοι θέλουν να είναι πρώτοι για να το κάνουν αυτό. Βέβαια υπάρχει και η περίφημη δήλωση του κυρίου Τσίπρα από τις εκλογές του 23, ο οποίος είχε πει, αφήστε τώρα τι λέγεται προεκλογικά, άλλο τα προεκλογικά και άλλο τα μετεκλογικά. Και υπάρχει και η περίφημη δήλωση του Φρανσουά Μιτεράν ότι μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής περίοδου μεσολαβούν οι εκλογές, δηλαδή η απόφαση του λαού. Και εκεί μπορεί αυτή η απόφαση να πιέσει πολλούς να αλλάξουν στάση, να διαφοροποιήσουν τη στάση ή και να αλλάξουν και αποφάσεις συνεδρίων. Άλλωστε αυτό το είπε πριν από λίγο καιρό και ο Νίκος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που κάθε άλλο παρά δεξιό μπορείς να τον πεις, και είπε ο άνθρωπος ότι ανάλογα με τις συνθήκες και το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα τότε, θα τη δούμε την ιστορία. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στην ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα, αυτή την ώρα, δίνει συνέντευξη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία θα έχουμε αύριο εδώ μαζί μας, στο λογαριασμό στη Μία, για να το ρωτήσουμε για τον δικό της λογαριασμό. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε χθες, είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση, τη GPO για το ΣΤΑΡ, που έδειξε κάποια όχι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί το σκηνικό είναι περίπου το ίδιο. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,6, το ΠΑΣΟΚ στο 12,8 και ο κύριος Τσίπρας στο 16. Περισσότερο έχουν ενδιαφέρον το πώς κρίνονται τα προγράμματα του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα. Του Πρωθυπουργού τα κρίνει θετικά το 36,2%, του κυρίου Τσίπρα το 24,6%. Μπαίνει μέσα και ο κύριος Ανδρουλάκης με βάση θεωρητικά τις εξαγγελίες που έκανε, δεν έχει ανεβεί ακόμα στη ΔΕΔ, για το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ. και στην κοστολόγηση των προγραμμάτων. Αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί από εδώ και πέρα εκεί θα γίνει όλη η ιστορία. Ναι, είναι καστολογημένο και μπορεί να εφαρμοστεί για τη Νέα Δημοκρατία, λέει, το 44%. Για τον κύριο Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20,4%. Τώρα, προέκυψε μια αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για αυτή τη δημοσκόπηση, διότι λένε ότι δεν συγκρίνεται, ή τουλάχιστον τα κυβερνητικά στελέχη δεν τη συγκρίνουν με την αντίστοιχη της GPO που έγινε τον Ιούλιο, αλλά τη συγκρίνουν με την αντίστοιχη της GPO του ΣΤΑΡ. Στην αντίστοιχη πάντως της GPO του Ιουλίου, και εδώ έχει ένα δίκιο ο κ. Ανδρουλάκης, με βάση αυτή το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 2 μονάδες, από το 10 πάει στο 12, και υπάρχει μια ελαφρά πτώση του κ. Τσίπρα. Θα δούμε, έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα θα έχουμε δημοσκοπήσεις συνεχώς το επόμενο διάστημα. Θα ανέβει και ο κ. Ανδρουλάκης αυτό το Σαββατοκύριακο πάνω, και μετά θα έχουμε όλη την εικόνα ολοκληρωμένη και πλήρη, και θα έχουμε τα συμπεράσματα. Όρεξη να έχουμε την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε μόνο δημοσκοπήσεις και αναλύσεις επί αυτών. Πάντως έχουν ενδιαφέρον οι αναρτήσεις και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, που φαίνεται ότι ενοχλήθηκαν από αυτή τη δημοσκόπηση και κυρίως από το γεγονός ότι έγινε πριν τις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, στην ΔΕΘ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν ανεξάρτητα από το τι θέλουν ή δεν θέλουν τα κόμματα. Βάζουμε τώρα μία τελεία στο πολιτικό κομμάτι της εκπομπής, γιατί το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στα site, παντού. Πρώτο θέμα είναι η τραγική είδηση της απώλειας της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλό μεσημέρι, κυρία Παγώνη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να τα πούμε ξανά, γιατί από το πρωί σας βλέπω παντού. Μου κάνει εντύπωση, γιατί όπως είδατε και εσείς, έχει δοθεί στη δημοσιότητα η κατάθεση της γιατρού που είχε αναλάβει τον κύριο Μαζωνάκη, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην κατάθεσή της λέει πως είχε πάει την Τρίτη στην ίδια, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, μπέρδευε τα λόγια του και του είπε έλα αύριο Τετάρτη, του κλείσε το ραντεβού, έλα αύριο Τετάρτη για την διαδικασία αυτή του καθαρισμού του αίματος. Και θέλω να μου πείτε, πέραν όλων των άλλων, ως γιατρός, αν εσείς ερχόταν ένας άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που περιγράφεται ότι πήγε ο κύριος Μαζωνάκης, δεν θα του λέγατε πήγαινε σε ένα νοσοκομείο τώρα, θα του κλείνετε ραντεβού να έρθει την επομένη?
11: Εγώ, όταν θα έβλεπα έναν ασθενή σε αυτή την κατάσταση, θα τον έστειλα στο εφημερέπο νοσοκομείο τάχιστα. Εκεί θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, να του γίνουν και εξετάσεις και να τον βοηθήσουμε. Θεωρώ ότι αυτό το ιατρείο, επειδή πλέον ξεκαθαρίστηκε και από τον Ιατρικό Σύλλογο ότι ήταν ένα παθολογικό ιατρείο, και κλινική ούτε τίποτα παραπάνω, και υπήρχε αυτό το μηχάνημα το οποίο δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Τώρα προκύπτει ότι στο ιατρείο αυτό υπήρχαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αυτό εντόπισαν οι αρχές που κάνουν την έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Όχι ένα, 2.
11: Μέχρι στο τέλος της έρευνας για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί, ναι, σε αυτό το ιατρείο. Και πάνω απ' όλα θέλω να πω, για να ξέρει ο κόσμος, ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία και ιδιαίτερα για νοσήματα σοβαρά, τα αυτοάνοσα, τα αιματολογικά, τα νεφρολογικά, μετά από αποφάσεις των θεραπώντων γιατρών για τα συγκεκριμένα νοσήματα.
0: Ναι. Θέλω να πω επίσης, μισό λεπτό σε αυτό, προσέξτε τώρα, μισό λεπτό, κύριε Παγώνη. Βλέπω από την κατάθεση πάλι της συγκεκριμένης γιατρού, λέει ότι είχε λάβει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για το μηχάνημα που είχε και ότι η ίδια ασχολούνταν με αυτή τη δραστηριότητα τα τελευταία 23 χρόνια. Τι ισχύει, είχε λάβει άδεια, δεν είχε λάβει?
11: Σύλλογο, ναι. Αυτό που ξέρω από τον Ιατρικό Σύλλογο είναι ότι η γιατρός αυτή το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί, ότι η γιατρός δεν έχει χαρτί κατατεθειμένο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τι ειδικότητα έχει.
0: Ναι.
11: Δεν υπάρχει κατάσταση.
0: Διάβασα ότι είναι γυναικολόγος, ισχύει κάτι τέτοιο? Ότι είναι αυτή,
11: ναι,
0: η ειδικότητά της.
11: Επομένως έμαθα ότι μιλήσανε για φυσίατρο, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
11: Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως δεν έχει χαρτί με ειδικότητα τη συγκεκριμένη γιατρού. Ίσως δεν το είχε καταθέσει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να
0: μα 23 χρόνια γιατρός. Γιατί έτσι λέει, 23 χρόνια κάνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είχε κατατεθεί ένα χαρτί και δεν την είχε ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος 23 χρόνια.
11: Εάν είχε κατατεθεί χαρτί ότι έκανε τη συγκεκριμένη μέθοδο, ότι υπήρχε αυτό το μηχάνημα, το Μάρτιο του 25 που πήγε η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, ναι, για έλεγχο του ιατρίου, θα έβρισκε το μηχάνημα.
0: Ερώτημα, αυτά τα μηχανήματα είναι μεγάλα? Θέλω να πω, μπορεί κάποιος να τα κρύψει όταν
11: όπως
0: έρθει ο έλεγχος?
11: Είναι ένας υπέρηχος,
0: μικρό μηχάνημα δηλαδή.
11: Στα νοσοκομεία, ναι, περίπου αυτό το μέγεθος είναι.

0: να σας πω, ξέρω εγώ. Πού μπορεί να πιστοποιηθούν αυτά τα μηχανήματα? Στον ιατρικό σύλλογο πιστοποιούνται?
1: Γιατί φοβότανε να καταθέσει τα πιστοποιημένα μηχανήματα?
0: Εγώ ρωτώ, αυτά τα μηχανήματα πιστοποιούνται στον ιατρικό σύλλογο?
1: Βεβαίως, το κάθε ιατρείο που ανήκει στον ιατρικό σύλλογο και παίρνει την άδεια πιστοποιείται τη μηχανήματα.
0: Πάντως έτσι λέει, ότι είναι πιστοποιημένα και ότι έχει και τα χαρτιά.
1: Αφού λοιπόν τα έχει, γιατί δεν τα έχει και η Σπατούλη στο φάκελο?
0: Είναι ερώτημα αυτό.
1: Δεν ξέρω να απαντήσω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι το εξής τώρα. Σοβαρά ιατρικά. Πλασμαφαίρεση δεν γίνεται σε ιατρία. Η πλασμαφαίρεση είναι μια σοβαρή μέθοδος, εξειδικευμένη, που την κάνουμε για ειδικά νοσήματα, όπως σας ανέφερα, από πιστοποιημένους γιατρούς με εμπειρία και νοσηλευτές. Νοσηλευτές που ξέρουν να κυρίζονται αυτά τα μηχανήματα,
0: ναι.
1: Από γιατρούς που ξέρουν να κυρίζονται τα μηχανήματα σε μεγάλα νοσοκομεία, που αν χρειαστεί και ο ασθενής έχουμε προκύψει επιπλοκή, υπάρχει το team και της μονάδος αμέσως να διασωληνωθεί και να μπει στη μονάδα ο άρρωστος, ένα αντιμετωπιστεί από team γιατρού.
0: Ερώτημα τώρα. Ερώτημα.
1: Να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του ιατρείου αυτού αναφέρεται ότι η θεραπεία γίνεται με βλαστοκύτταρα CD34+. Μια ιατρική μέθοδο που χρησιμοποιεί, λέει, τα βλαστοκύτταρα του οργανισμού για την επιδιόρθωση και την αναγέννηση ιστών. Αυτό λέει ότι κάνει.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Είναι άλλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε γι' αυτό.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο ή και αυτό χρειάζεται νοσοκομιακή περίθαλψη?
1: Αυτό μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Εδώ μιλάμε για πλασμαθέρεση.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί άλλο να διαφήμιζε και άλλο να έκανε. Αυτό μου λέτε.
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Η πλασμαθέρεση είναι σοβαρότατη, εξειδικευμένη, εξωσωματική, θεραπευτική μέθοδος σε συγκεκριμένα σοβαρά νοσήματα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται στα νοσοκομεία. Στην Αθήνα έχουμε το νοσοκομείο Λαϊκό, Ευαγγελισμό.
0: Τώρα, μια και άνοιξε το θέμα, μήπως γίνεται και αλλού, σε κέντρα ευεξία, σε διάφορες άλλα κέντρα που κάνουν σπα και τέτοια, να σωθεί και κανένας άλλος άνθρωπος? Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Κύριε Τάκη, ειλικρινά δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Γίνεται σε άλλο. Αλλά γίνεται, θα είναι παράνομο.
0: Ναι, γιατί όλο παράνομα βλέπουμε. Γι' αυτό το ρωτώ.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος...
0: Πριν από λίγο καιρό βγήκε άλλη ιστορία που άνθρωπος που δεν είχε όχι δυνατότητα, ούτε καν πτυχίο γιατρού, έκανε μπότοξ γυαλουρονικά και μεταμοσχεύσεις μαλλιών.
1: Το ξέρω, το είχα
0: δει. Το ξέρετε, αλλά...
1: Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος να ξέρει είναι ότι πρέπει πρώτα να ψάχνει. Και να σας πω και κάτι, όταν πας σε ένα ιατρείο για να κάνεις τόσο εξειδικευμένα πράγματα, παίρνεις και ένα τηλέφωνο τον ιατρικό σύλλογο και ρωτάς, το ιατρείο αυτό είναι πιστοποιημένο?
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα.
0: Πάντως σας άκουσα να λέτε ότι σε αυτό το ιατρείο πάει πολύς γνωστός κόσμος, όπως λέμε, επώνυμοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, επιχειρηματίες κλπ.
1: Ναι. Ότι πάει, ναι, γνωστός κόσμος, μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
1: Εγώ για να σας...
0: Άρα είχε μια φήμη. Είχε μια φήμη.
1: Είχε μια καλή φήμη προφανώς.
0: Ναι, καλή, κακή, δεν ξέρω. Φήμη θα είχε σίγουρα πάντως. Για να πάνε αυτό που λέμε γνωστοί.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ
0: μάλιστα.
1: Αυτό που ξέρω είναι όταν πάμε σε αυτά τα ιατρεία που είναι υποτίθεται εξειδικευμένα, πρέπει να παίρνουμε και ένα τηλεφωνάκι στον ιατρικό σύλλογο για να ρωτάμε. Είναι πιστοποιημένο.
0: Πάντως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία στην υπόθεση που πρέπει να φωτιστούν.
1: Άρα πολλά, οι τοξικολογικές, η νεκροτομή, η νεκροψία θα δείξουν.
0: Ναι, θα έχουμε σε λίγο τον ιατροδικαστή, τον κύριο Λέων, και θα μας πει γι' αυτά.
1: Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα που θα μας δώσουν οι γιατροί που πήγαν από τον Ιατρικό Σύλλογο, η Επιτροπή για τον Έλεγχο.
0: Σωστά.
1: Και ακριβώς βρήκα. Και να πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να βρουν μέσα εκεί φακέλους με τους ασθενείς. Τι ακριβώς υπήρχε, τι ιστορικό υπήρχε.
0: Ανοίγεται μεγάλη ιστορία τώρα. Γιατί αν είναι γνωστή και επώνυμη, καταλαβαίνετε τι ιστορία ανοίγεται.
1: Μα δεν έχει σημασία. Εδώ που φτάσαμε,

0: η Επιτροπή θα πρέπει να το ελέγξει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οι γιατροί θα πρέπει να το ελέγξουν αυτό. Για να δούμε ακριβώς τι ιστορικό υπήρχε. Γιατί έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση.
1: Μάλιστα.
0: Τι ιστορικό υπήρχε. Όλα αυτά είναι σημαντικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παγώνη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο γνωστός ιατροδικαστής, ο κύριος Γρηγόρης Λέων. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Κάνετε. Βλέπω, κύριε Λέων, τώρα σε μια ιστοσελίδα στο εφημερίδα συγκεκριμένα να υπάρχει μια είδηση έκτακτη ότι ακυρώθηκε η νεκροψία που επρόκειτο να γίνει σήμερα από δύο συναδέλφους σας, τον κύριο Καλόγρια και τον κύριο Κούβαρη, και δόθηκε εντολή ακύρωσης και θα γίνει αύριο, διότι υπάρχει θέμα ορισμού τεχνικού συμβούλου από την πλευρά της οικογένειας. Και από ό,τι βλέπω θα μπλέξουμε και με την ιατροδικαστική γνωμάτευση.
5: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι εγώ το ανέμενα με την έννοια ότι όταν έχουμε ένα θάνατο μέσα σε μια δομή, τέλος πάντων ιατρική, προφανώς εκεί έχει κάθε ενδιαφέρον μια οικογένεια που αγαπάει τον άνθρωπό της να ορίσει έναν δικό της τεχνικό σύμβουλο για να συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Και
1: πρακτικά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι όταν θα γίνει αύριο η νεκροτομή,
5: Θα είναι τρεις ιατροδικαστές παρόντες. Θα είναι ένας της οικογένειας και δύο οι κρατικοί που μόλις αναφέραμε.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό σίγουρα εξασφαλίζει ότι θα έχουμε μια διαδικασία που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί. Φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι τα ίδια θα δουν, τα ίδια θα καταγράψουν. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον.
1: Ναι.
5: Και από εκεί και πέρα.
1: Και αν υπάρχει διχογνωμία.
5: Κοιτάξτε, αν υπάρχει διχογνωμία, σίγουρα δεν μπορεί να είναι διχογνωμία επί ευρημάτων, δηλαδή δεν μπορεί ο ένας να βλέπει μια καρδιά, για παράδειγμα, έτσι, με έμφραγμα και ο άλλος να μην το βλέπει.
1: Mm-hmm.
5: Θα μπορεί να είναι, αν θέλετε, περισσότερο διαφορετική, διαφορετική άποψη προς το μηχανισμό θανάτου βάσει όμως των ίδιων αιτημάτων. Εκεί όλοι θα κρυθούν, γιατί θα είναι σίγουρα μια μακρά διαδικασία και δεν εννοώ για αύριο, εννοώ μια διαδικασία που δεν θα σταματήσει αύριο, να ξέρετε, δεν θα ολοκληρωθεί μάλλον αύριο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής σίγουρα θα πρέπει οι συνάδελφοι να ζητήσουν και υποχρεωτικά και τοξικολογικές εξετάσεις και ιστολογικές εξετάσεις, αλλά και ό,τι άλλο είναι δυνατό βάσει αυτά που γνωρίζουν μέχρι σήμερα και ήδη ευτυχώς και χάρη σε εσάς τους δημοσιογράφους νομίζω ότι πολλά έχουν ανακοινωθεί.
1: Ερώτημα, κύριε Λέων, μπορεί να προκύψει από την εξέταση που εσείς κάνετε ο λόγος θανάτου, δηλαδή αν προήλθε από την ιατρική πράξη που έγινε ή πήγε να γίνει στο ιατρείο ή αν προήλθε από άλλους λόγους και οι οποίοι έχουν ή δεν έχουν σχέση, γιατί αυτή η απάντηση θα έχει μετά νομικές συνέπειες και για τους δύο γιατρούς, το ιδιωτικό γιατρείο των οποίων βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, γι' αυτό το ρωτώ.
5: Και πολύ καλά κάνετε, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να σας διευκρινίσω το εξής. Μετά το πέρας όλες τις νεκροψίες νεκροτομής και των εργαστηριακών εξετάσεων, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μία αιτία θανάτου και ένα μηχανισμό θανάτου.
1: Ναι.
5: Στη συνέχεια, τι πρέπει να κάνει ειδικά ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας ή εν πάση περιπτώσει των διαδίκων. Εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να συγκρίνουμε το τι έχουμε βρει στην ιατροδικαστική διερεύνηση αμιγώς με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, τι επέμβαση έκανε αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το ιατρείο.
1: Μάλιστα.
5: Με τι διαδικασίες έγινε. Πώς αντιμετωπίστηκε η όποια επιπλοκή. Ποια ήταν η επιπλοκή. Mm-hmm. Τι συμπτώματα είχε.
1: Αν προήλθε από κάποια ουσία που μπήκε στον οργανισμό του κατά τη διάρκεια έναρξης της θεραπείας ή όχι. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα τα δείξει η νεκροψία.
5: Θα δείξει η νεκροψία, θα συγκριθούν με αυτά που θα έχουν δηλωθεί,
1: ναι,
5: και εκεί ουσιαστικά κάπου θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.
1: Μάλιστα. Άρα είστε βέβαιος ότι όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία θα έχουμε γνώση του τι πραγματικά συνέβη και για ποιο λόγο πραγματικά έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Είμαι βέβαιος ότι εφόσον η διαδικασία φαίνεται ότι γίνεται με τη δέουσα προσοχή, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο που...
1: για τον οποιοδήποτε νομίζω, άνθρωπο θα πρέπει να γίνεται έτσι. Δεν έχει σημασία αν είναι γνωστός, επώνυμος ή μη.
5: Ναι, αλλά σας λέω ότι εδώ φαίνεται ότι πηγαίνουν όλα όπως πρέπει να γίνει με βάση πρωτοκόλλου. Το γεγονός ότι σταμάτησε για παράδειγμα νεκροψία νεκροτομή είναι θετικό κατά τη γνώμη, δεν το βρίσκω σε αρνητικό.
1: Μάλιστα.
5: Το γεγονός ότι οι πρώην ακριτικές αρχές κάνουν την έρευνά τους και επιτόπια νομίζω ότι επίσης είναι θετικό. Άρα είμαι βέβαιος ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν ότι θα έχουμε απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γρηγόρη Λέων. Θετική ερμήνευσε την αναβολή της νεκροψίας για 24 ώρες. Και από ό,τι ακούσατε, και είναι σημαντικό αυτό, είπε ότι όταν τελειώσουν όλα και γίνουν σωστά, και φαίνεται ότι γίνονται σωστά, θα έχουμε την πλήρη εικόνα πώς έφυγε, ποιοι ήταν οι λόγοι που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης από τη ζωή και αν έχουν να κάνουν με τα όσα συνέβησαν χθες το απόγευμα σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο. Τώρα, να πούμε και μια καλή αρχή, να βάλουμε μια ανωτελεία στο προηγούμενο θέμα, να πούμε μια καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς και στους νέους που ξεκινούν τώρα το νέο τους εξάμηνο και φυσικά στους πρωτοετής. Και για τους παλιούς και για τους νέους υπάρχουν πολύ καλές ειδήσεις. Από φέτος λοιπόν, αν είστε φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβουλο. Είναι τέλειο πραγματικά και αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί αν είσαι φοιτητής μπορείς να μπεις τώρα στο dei.gr και να μάθεις περισσότερα για το DEI My Home for Students, όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, που το επόμενο τραγούδι ποιο θα είναι? Θα είναι το περίφημο Gucci φόρεμα του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως σε μια remix εκδοχή. Αυτό που ακούμε τώρα μαζί με τις επιπτώσεις ήταν τα δύο τελευταία τραγούδια που έφτιαξε και που θα έπαιζαν στην συναυλία αυτή, που δεν θα γίνει ποτέ στην Τεχνόπολη, που είχε κανονιστεί τώρα για τις επόμενες μέρες του Σεπτέμβρη.

αυτή την remix εκδοχή την έφτιαξε ο M. Hustler. Είναι ένας δημιουργός ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Κάνει πολύ ωραία remix. Πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι, το Gucci φόρεμα που είχε σπάσει ταμεία όταν πρώτο βγήκε, κυκλοφόρησε το 2003 και τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Φίβος. Έγινε πολύ χαμός τότε με το Gucci φόρεμα και ήταν τέτοιος ο χαμός ώστε την επόμενη χρονιά, το 2004, το Μέγκα είχε μια σειρά με πρωταγωνιστή τον Γεωργούλη με τίτλο «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και ήταν βασισμένη περίπου η σειρά στο Gucci φόρεμα του Γιώργου Μαζονάκη που είχε κυκλοφορήσει την προηγούμενη χρονιά.

0: γιατί στην σειρά ο Γιωργούλης ήταν φτωχός από τα δυτικά προάστια και αγάπησε μία πλούσια από τα βόρεια προάστια που φορούσε και γκούτσι φόρεμα και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, είναι 13 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλές φορές η επικαιρότητα ανατρέπει και τους σχεδιασμούς και ανατρέπει και τις πραγματικότητες, και αυτό συνέβη και σήμερα από το πρωί και χθες, και έτσι και οι λεγόμενες περισσότερο πολιτικές και ενημερωτικές εκπομπές βουτάνε σε αυτή την κοινωνική επικαιρότητα με την οποία ασχολούμαστε όλοι και που έχει προεκτάσεις και πολιτικές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, με την έννοια ότι εδώ χρειάζονται έλεγχοι σε όλα τα ιατρία, σε ιδιωτικά και μη, αν αυτοί που κάνουν θεραπείες είναι εξειδικευμένοι να τις κάνουν, αν γίνονται νόμιμα, αν γίνονται σωστά, αν έχουν ευθύνες στο συγκεκριμένο ιατρείο και ιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ είναι μια περίπτωση ενός αγαπημένου καλλιτέχνη.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλικής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.

hits που σαρώνουν ο Απούν. Ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Δρανείο. Joy Records.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, εδώ στον Αλφα-Πάτρα είμαστε 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 3, πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και φυσικά, η σταθερή αξία στην ενημέρωση, η δύναμη στην ενημέρωση, το πρώτο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο είναι ο Αλφα-Πάτρας.

0: Και κάπως έτσι περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Εσείς εδώ στον Αλφα Πάτρας με όλες τις μουσικές επιλογές.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.
7: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
8: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
7: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γεμάτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Pro.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ.
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο.
10: Νέτο.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος. Σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

τόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

μαθαίνουν τη μεγάλη διαφορά που έχει το έγκαυμα από το χάδι. Τι να λέμε, όλα είναι τυχερά. Έναν άνθρωπο ζητάμε να χωρά στο τσεπά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

κάποια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

το δρόμο τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,